0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες τις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Μη Σκρήτη και Μη Σκρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Μη Σκρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Μη Σκρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: πάντε.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγιας.
4: Μις Κρήτη και Μις Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Μις Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Μις Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: 9 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί είμαι κοτσιρά σήμερα?
1: Γιατί γενέθλια. Και να ξέρεις, είναι ο αγαπημένος μου. Και θα πάθω με κοτσιρίαση σήμερα. Θα ακούσουμε μπόλικα τραγούδια. Είναι ο αγαπημένος μου, τι να κάνω, δεν μπορώ.
0: Όχι, εξαιρετικός είναι, εξαιρετικός. Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η γνωστή σύνθεση.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κασιανή Βραχά.
1: Και υπό τον
0: Νίκο Σαπρανίδη, να πούμε.
1: Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη, βέβαια.
0: Και βεβαίως Σπύρος Παπαδάκης εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
2: Ναι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Είπες κότσιρα και εμένα το μυαλό μου πήγε απευθείας.
0: Να, βέβαια πήγε. Πού πήγε, ξέρεις?
1: Στον αναπληρωτή.
0: Μα κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Κότσιρας, λέω.
1: Τι ανακοίνωσε τις προάλλες ο κύριος Κότσιρας?
2: Ο τραγουδιστής ή ο...
1: Όχι, ο αναπληρωτής υπουργός.
2: Τι ανακοίνωσε?
1: Ότι αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά το πώς θα δίνεις για δίπλωμα, για άδεια οδήγησης.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι όλος αυτιά. Πες μου τι αλλάζει. Πες μου.
1: Θα υπάρχουν κάμερες μέσα στην AI ώρα που θα δίνεις, ναι. Και θα υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μάλιστα. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε πρωτοβάλω.
1: Ναι, αλλά εδώ.
2: Αλλά οι κάμερες μέσα στο εξεταστικό όχημα. Ρε Παγάνη,
0: ναι.
2: Πρέπει να τις ακούω από τότε που έδινα εγώ για δίπλωμα.
0: Ναι, αλλά τότε που δίνεις εσύ για δίπλωμα κι εγώ, οι κάμερες ήταν τεράστιες.
2: Αυτό ήταν.
0: Ήθελαν 7-8 καλώδια για να συνδεθούν. Και να...
2: Αυτό ήταν το εμπόδιο, λες.
0: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, κοίτα. Για να μην κορυδευόμαστε τώρα. Κασιανή, βεβαίως, ως νέα συνάδελφος σε ηλικία εννοώ και αυτό και άλλα πολύ εμπειρή, υποθέτω έχει δώσει δίπλωμα. Το 19 έδωσες,
1: ναι.
0: Πολύ διαφορετικά,
2: ναι. Έδωσες από μένα όλα, και έδωσες και τα σήματα κανονικότατα.
1: Ναι, σήματα τα είχα δώσει από πιο μικρή, γιατί είχα πάρει το δίπλωμα για το μηχανάκι από τα 16 μου.
2: Α, και δεν χρειάστηκε να ξαναδώσεις?
1: Όχι, έδωσα μόνο πορεία.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πάντως έδωσε σήματα.
1: Ναι, έδωσε σήματα.
2: Έκανες και πορεία.
1: Έκανα και πορεία.
0: Φήμες λένε ότι εκεί υπήρχε μια συνεννόηση σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Φήμες.
0: Ναι. Με κάποιους, ας πούμε, εξεταστές. Πάντα φήμες, έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια συνεννόηση και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, ή ένα στου δύο να μην ξέρουν να αγνοούν τον κώδικα οδική κυκλοφορία.
1: Α, υπήρχε μια συνεννόηση και σου στέλναν το δίπλωμα στο σπίτι.
0: Όχι, παιδί.
2: Σου το έστελνα στο σπίτι. Πήγε και το έπαιρνε.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής.
2: Από προκαθορισμένο σημείο.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής, ήταν ο Παγάνης εξεταζόμενος. Του λέγε ο Παπαδάκης, κάνε μου το. Πολύ ωραία τα έχει πάει μέχρι τώρα. Μου έχει κάνει και τον ελιγμό, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, κάνε μου τώρα στο πορεία. Και πήγαινε ο Παγάνης και βρίσκε ένα μπάγκο, α πούμε, σε μια λαϊκή. Και λέγει ο Παπαδάκης, κοίτα, αυτό το τελευταίο είναι μια μικρή παρένθεση. Γενικά είσαι εξαιρετικός, νομίζω.
1: Άμα μου σκάσει με 300, το ξεχνάω.
2: Καλά, δεν το έλεγε ακριβώς έτσι. Άσε που αυτά, ξέρεις, γίνονται προκαταβολικά. Δεν λέμε κάτι αυτό.
0: Αυτό με τον πάγκο, να ξέρεις, έχει γίνει με άλλα νόματα όμως.
2: Εντάξει, οκ. Όταν έδινα σήματα εγώ ήταν και ένας επώνυμος. Δεν θα πω τώρα το όνομα.
0: Μην το πεις. Στο διάλειμμα μου το πεις.
2: Τα σήματα σου ανακοινώνουν εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι αυτό, περάσατε τον Νατάλο για να έρθει το ραντεβού για την πορεία. Τον συγκεκριμένο τον κόψανε για 12η φορά.
0: Εντάξει.
2: 13η φορά, τέλος πάντων.
0: Γούρι.
2: Ναι, και του λέει ένας άλλος, ο οποίος είχαν γίνει γνωστοί εκεί, του λέει, άντε, του λέει, πάμε να πάρουμε το λεωφορείο να φύγουμε να πάμε για καφέ. Και γυρίζει και το απαντάει ο επώνυμος. Ρε μπίπ, έλα τώρα από μέλα, έχω έρθει με το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Άντε πάμε να δούμε τώρα λίγο την εβδομάδα. Ξεκινήσουμε πολιτικά, κυρία Κασιανή Βραχά, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον. Είναι πολιτική που έτσι να πω.
1: Δεν ξέρω μήπως τώρα που έχουμε φτάσει πιο κοντά, τα άστρα και τα ζώδια του Παπαδάκη έχουν να μας πούν κάτι περισσότερο για το τρίγωνο Ρούμπιο Σαμαρά Καραμαλή.
0: Α, λες για τους πλανήτες που ευθυγραμμίστηκαν.
2: Ναι. Έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες.
0: Ναι.
2: Είχαμε και τα χτυπήματα του Αντώνη Σαμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Να ακούσουμε τα χτυπήματα.
2: Ναι.
1: Να ακούσουμε πρώτα το Σαββατιάτικο που ήταν για τη Φόντερ Λάιεν, για τα Σκόπια και για τη Βουλγαρία, για τα Κιμήλια. Πάμε να ακούσουμε αυτό πρώτα.
3: Κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές,

0: Υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια.
1: Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση του κύριου Σαμαρά μας στο Σαββατοκύριακο.
2: Όπου λέει επί των ημερών του Σαμαράς, όταν έκαναν τις ίδιες διαπραγματεύσεις, του δίνανε 1000 κοιμήλια.
3: Οι Βούλγαροι.
2: Οι Βούλγαροι, για να πάρουν τα οστά του Σαμουήλ. Αλλά είπε όχι, διότι ο Σαμαράς είχε πει ή θα τα πάρουμε όλα ή απολύτως τίποτα, δεν γίνεται συμφωνία και δεν παίρνετε τα οστά. Και τώρα λέει τα δώσαμε τα οστά για 48, αλλά το βασικό. Γιατί αυτό είναι μια διαπραγμάτευση. Τώρα προφανώς η διαπραγμάτευση έγινε με άλλους όρους και μετά από τόσα χρόνια. Το βασικό είναι η Ursula von der Leyen.
3: Εκεί είναι τα ζητήματα.
2: Και για κάτσε κυρία μου. Πηγαίνεις, κάνεις υποτίθεται περιοδία για να ενώσεις τα Δυτικά Βαλκάνια. Και να δείξω, και τα έκανε χειρότερα από ό,τι ήταν τα πράγματα. Και πετάει και στο τέλος εκεί στα Σκόπια για μακεδονικό πολιτισμό.
3: Μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα.
2: Και δεν έβαλε την υποσημείωση από κάτω, γιατί νωρίτερα στείλανε κάποιοι ακροατές ότι έχεις διαβάσει και τα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ασφαλώς και τα έχουμε διαβάσει. Αναφέρεται, λέει, ότι αποποιούνται οι Σκοπιανοί οτιδήποτε έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, όντως είναι έτσι. Αλλά η κυρία Ursula von der Leyen, και αυτό είναι το βασικό και η διαμαρτυρία των Ελλήνων, ότι κάθε φορά που κάποιος μιλά να για μακεδονικό πολιτισμό.
3: Συγκινείται, κυρία.
2: Πρόσεξε, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, που δεν υπάρχει.
3: Ναι.
2: Δεν αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
3: Δεν υπάρχει, αλλά εσύ ως Ελλάδα έχεις δώσει μακεδονική υπηκότητα. Έχεις δώσει
2: Συμφωνώ.
3: Έτσι, έχεις δώσει μακεδονική γλώσσα. Λοιπόν, τα έχεις δώσει αυτά. Και τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο. Εμείς σκεφτόμαστε. Ναι. Ενώ και οι φίλοι μας ακούν και ξέρω ότι οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Θα καθίσει τώρα ο Ευρωπαίος και θα σκεφτεί ότι υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και στην αρχαιοελληνική Μακεδονία. Δεν θα το σκεφτεί. Σε διαβεβαιώ.
2: Ναι, συμφωνώ.
3: Δεν πρόκειται. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ιστορία
1: ή
3: έχουν μελετήσει ακριβώς.
1: Θα λένε εδώ, αυτόν είναι.
3: Αυτοί που ξέρουν, ρε παιδί μου, ιστορία ξέρουν ότι ο Αλέξανδρος πού ήταν, τι ήταν, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Οι άλλοι όμως δεν μπαίνουν σε αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Είναι ακριβώς όπως το λες.
3: Και εδώ είναι το ζήτημα, γιατί είσαι ως χώρα με το διεθνές δίκαιο και λες αυτή η συμφωνία παράγει ένα νόμο συμφέρον. Δεν με συμφέρει να την ακυρώσω, διότι αν την ακυρώσω θα έχω υποστεί κι εγώ συνέπειες σε άλλα πεδία.
2: Έτσι.
3: Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
2: Ναι, γιατί αν ακυρώσουμε εμείς μονομερώς τη συμφωνία των Πρεσπών, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: πολύ ωραία, εσύ την ακυρώνει. Εγώ γιατί να μην ακυρώσω μονομερώς τη συμφωνία τη Λοτζάνη.
3: Και άλλα θέματα. Και να στο πάω και πιο πέρα. Έχεις και ένα πατριαρχείο που κάθεται πάνω.
2: Σωστό.
3: Στα Ιεροσόλυμα με διάφορα ζητήματα και έχεις και άλλο ένα στην Αλεξάνδρεια που έχουν τέτοια ζητήματα.
2: Σωστό.
3: Πάνω σε διεθνείς συμφωνίες.
2: Έτσι, έτσι.
3: Άρα όταν είναι κολοβή η συμφωνία. Όταν είναι κολοβή η συμφωνία και την υπογράφεις, θα σε συνοδεύει SAE. Τελεία. Γιατί όταν δίνεις μακεδονική ταυτότητα, υπηκότητα και μακεδονική γλώσσα, είναι κολοβή η συμφωνία. Τώρα κάνουμε δηλαδή. Και μπορούμε ότι ήταν καλή.
2: Μία τέτοια συμφωνία που την περιέφερε. Θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου. Ναι. Ο Μάθιο Νίμιτς έκανε καριέρα πάνω στο Σκοπιανό.
3: Χρόνια, δεκαετίες.
2: Δεκαετίες. Από τη Νέα Υόρκη πήγαινε, έκανε βολτίτσα Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Σκόπια, Αθήνα. Έκανε όλο το τουρ και μετά πάλι πίσω. Και περιέφερε μία συμφωνία. Και ενώ ήταν το μεγάλο αγκάθι ασφαλώς το όνομα, τα μεγαλύτερα αγκάθια δεν φαινόντουσαν που είχαν να κάνουν με την εθνότητα και με τη γλώσσα. Και λέω το εξής. Ούτε ο Σιμίτης την υπέγραψε. Ο Κώστας Καραμαλής την επέστρεψε ως απαράδεκτη. Διότι ακριβώς ενώ συμφωνούσε με το έργα όμνες, μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες. Εναντί όλων.
3: Ναι.
2: Ενώ συμφωνούσε με το όνομα, δεν ήταν τότε Βόρεια Μακεδονία, ήταν άλλο. Ήταν Νέα Μακεδονία και μάλιστα ήταν Νόβα Μακεδονία.
3: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
2: Και από κάτω λοιπόν ανέφερε ότι α, αυτοί θα μπορούν να λένε ότι η γλώσσα τους είναι μακεδονική και η εθνότητά τους μακεδονική. Καθώς το ίδιο ο Καραμαλής γύρισε και είπε να το δώσετε πίσω στον κύριο Νίλη.
3: Και σου λέει ο Τσίπρας.
2: Ως απαράδεκτο.
3: Ο Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός τότε σου λέει: Παιδιά, γιατί φωνάζετε? Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα επιδιώξουμε γεωγραφικό προσδιορισμό? Γιατί όντως αυτό λέει αλήθεια. Ναι. Ότι υπήρχε ρητή συνεννόηση μεταξύ κομμάτων. Ρητή, πρόσεξε. Ναι. Όχι, ούτε επίσημη ούτε γραπτή. Ότι εκεί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι. Αλλά η υπηκότητα και η γλώσσα όμως. Τεράστιο έλλειμμα. Και αυτοί το χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Και κανείς δεν έπρεπε να κάτσει να ψάξει και να βρει ότι οι Σλάβοι ήρθανε κάτι αιώνες μετά. Πολλούς αιώνες μετά τον μεγάλο Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Όχι κάτι αιώνες, πολλούς αιώνες μετά. Αν πας στα Σκόπια να συζητήσεις μαζί τους, εγώ είχα πάει για τον Α το 2000, τελευταία φορά που είχα πάει. 2006, 7, εκεί. Παρέμεινα.
2: Α, είχες προλάβει, το είχαν φτιάξει το άγαλμα.
3: Το είχαν φτιάξει.
2: Εγώ στα Σκόπια έχω πάει πριν ακόμα τα φτιάξω. Και...
3: παραμένανε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Αλλά παραμένανε σε αυτή τη γραμμή. Γιατί του έλεγε, ρε παιδιά, ιστορικά, μπορεί, δεν κάθεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ναι, ναι, οι Σλάβοι ήρθανε πολλούς αιώνες μετά. Τι λες, ρε. Σας πολεμάγαμε τότε με τον Φίλιππο και φτάσαμε μέχρι την Αθήνα και φτάσαμε μέχρι τη Σπάρτη και γι' αυτό τα λέτε αυτά.
2: Μιλούσαν
3: οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει τώρα γενιές που θεωρούν ότι όχι, καμία σχέση. Άντε τώρα το ξεκαθαρίζεις αυτό στην Ευρώπη. Δεν ξεκαθαρίζει.
2: Όταν είχε φτάσει.
1: Ναι, αλλά. Δεν πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
3: Βεβαίως.
1: Έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Καλή, κακή συμφωνία. Κακή, εγώ.
3: Τι τηρούν οι Σκοπιανοί?
1: Πολύ κακό. Δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να κάνουν τα Σκόπια από την πλευρά τους.
3: Άρα καταγγείλεις τη συμφωνία. Πας να σου καταγγείλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπήκαν. Και βέβαια δεν μπήκαν εξαιτίας των Βουλγάρων. Αλλά πας τους καταγγέλεις λοιπόν και τη διαλύεις τη συμφωνία. Είναι και αυτό κάτι. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Παπαδάκης πάρα πολύ σωστά, δείχνεις και το δρόμο σε κάτι άλλο οι οποίοι περιμένουν.
1: Ναι, παραδίπλα. Αλλά εδώ λέμε εμείς να πάμε με την νόμιμη οδό. Όχι δεν τσεκουστάρω και δεν με νοιάζει.
2: Δυστυχώς,
1: και διαλύω και σπάω τα πάντα.
2: Όταν υπάρχουν τόσο δυνατές διακρατικές συμφωνίες, είναι πολύ δύσκολο μετά. Ξείς. Πρέπει να αλλάξουν με διαφορετικό τρόπο.
1: Τις προάλλες. Είχε ένας βουλευτής, νομίζω του κόμματος Νίκη, κάνει μια σχετική ερώτηση στη Βουλή για το ότι χρησιμοποιούν στα σχολεία των Σκοπίων τη μακεδονική γλώσσα, Μακεδόνες κτλ. Και απάντησε η υφυπουργός εξωτερικών ότι εμείς εντάξει, τι να κάνουμε. Κάνουμε τις. Όχι και αυτή είναι η συμφωνία απλά. Κάνουμε όταν πρέπει και μπορούμε, κάνουμε, απαντάμε ότι αυτό είναι παραβίαση συμφωνίας και τελείως υπόθεση. Δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά, ρε παιδιά?
2: Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ χαμηλές
1: αυτές. Αφού έχουμε τις παραβίασεις, δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά?
2: Ασφαλώς. Και οι Ευρωπαίοι, εγώ θα σας πω το εξής. Όταν είχαμε φτάσει στο πικ, τότε σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2008, που είχαμε την απειλή βέτο από την πλευρά της Καραμαλή, από την πλευρά της Αθήνας, παιδί μου, μιλήσαμε με κάποιους Ευρωπαίους για να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντησή τους? Το ξέρετε ότι υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα.
3: Βέβαια, αρέσει.
2: Υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα. Γιατί... υπάρχει το κράτος, υπάρχει επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά του Βελγίου. Και επαρχία, πρόσεξε! Και επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά της Γερμανίας. Άντε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσεις να καταλάβουν που έχουν τρία Λουξεμβούργα ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε δύο Μακεδονίες.
3: Για βάλε τους Βάσκους.
2: Τι να κάνουμε τώρα?
3: Οι οποίοι λένε, παιδιά, υπάρχει Βασκονία και είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη Γαλλία, το άλλο στην Ισπανία. Βάλε τους Φλαμανδούς. Βάλε τους. Δηλαδή, η Ευρώπη είναι περιπλεγμένη, αλλά ποια είναι η διαφορά? Η ιστορική λεπτομέρεια. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς λαούς, αναφέρομαι στους Έλληνες ή στους κατοίκους της επικράτειας της γειτονικής χώρας. Διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές παραδόσεις. Δεν συναντήθηκαν πουθενά.
2: Περίμενε, Σλάβο Αλβανοί, να το λέμε.
3: Περισσότερο Βούλγαροι είναι.
2: Έτσι.
3: Είναι Βούλγαροι.
2: Από εκείνη την πλευρά υπάρχουν και Βούλγαροι.
3: Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία είναι σερβική.
2: Ναι.
3: Εκεί είναι Βούλγαροι και υπάρχουν και πάρα πολλοί Αλβανοί. Αυτή είναι η σύσταση.
2: Οι οποίοι Αλβανοί, όταν τότε το. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Ερχόντουσαν τα τηλεοπτικά συνεργεία, οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της Αλβανίας και μας αγκάλιαζαν και μας φύλαγαν. Που η Ελλάδα έθεσε βέτο για να μην μπει στο ΝΑΤΟ να μην μπουν στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια.
3: Κύριε Σπύρο, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και κάπως έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα.
2: Δυστυχώς.
3: Λοιπόν, να προλάβουμε να, μέχρι να φύγεις, να πούμε δύο κουβέντες για τα. Έλα, πες.
1: Να πάμε και στο άλλο του κύριου Σαμαρά.
2: Ναι, γιατί το αφήσαμε πίσω.
3: Σαμαρά κι άλλο.
1: Κύριε Σαμαρά, βέβαια.
2: Έχει και το δεύτερο. Έχει και το διάλογο.
3: Ένα και στην Πύλο, χθες σκέψα να έλεγα στην Κασιανή να βρω μπλουζάκι I love Πύλο να πάρω.
2: Ναι.
3: Θέλω κάτι να κοιτάξουμε πως υπάρχει κουδενάκι κανένα I love Σαμαρά. Να το φέρω σε κανένα φίλο να το πάρω.
2: Νομίζω ότι είχε περισσότερα I love Σαμαρά παρά I love Πύλο. Δεν είχε. Πρέπει να φτιάξουν. Ίσως γι' αυτό το λόγο δήλωσε ο Τσούτσικας ότι φεύγει. Με το που άκουσα την αρχή του βίντεο, πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Πού πάει.
2: Πάτησα pause εκεί και λέω.
1: Κάτσε, πέρα. Δεν
3: θα πάει.
1: Πουθενά δεν πάει. Κάτσε, μπορώ να το ακούσω.
4: Πρόεδρε, εγώ φεύγω. Έλα, για που το βάλε. Πάω να κλείσω το κόμμα. Για να διαβάσει τι ευρωπαϊκέ εφημερίδε. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνει κόμμα και μετά θα το κλείσει αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
5: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
4: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
5: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
3: Αυτό νομίζω το βίντεο. Να προλάβω να πω, γιατί το ακούω πρώτη φορά. Διάβασα, αλλά δεν το είχα ακούσει. Νομίζω ότι αποτελεί απάντηση του Σαμαρά σε όσους λένε, παιδιά, μπορεί και να μην το κάνει το κόμμα.
2: Υπάρχουν κόμμα. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, πρόσεξε. Εγώ θα... Μάριος Αλμάς. Άκης Γεροντόπουλος. Θες να προχωρήσω και σε άλλα ονόματα.
3: Καλά το πας, καλά το πας.
2: Που έχουν βγει δημόσια και έχουν πει ότι έρχεται.
3: Μόνο έτσι δεν το έχουν, πώς λέω, Σπύρος.
2: Έρχεται.
1: Δεν θα μείνω στις τεχνικές λεπτομέρειες του βίντεο. Οι οποίες δεν είναι... Καλή ιδέα, πρόεδρε, αλλά δεν εκτελέστηκε και πολύ σωστά.
2: Εμένα μ' άρεσε ότι πρόεδρε.
3: Στην πρόζα, λες.
1: Ήταν λίγο
3: προβληματική
1: πρόζα. Σαν σκετσάκι δημοτικού το καλοκαίρι.
3: Ο Σαμαράς πιστικός ακούτανε. Ο άλλος θέλει λίγη δουλειά στο.
2: Πρόεδρε, εγώ θα φύγω. Πάει τώρα, θα τον συναντήσουμε να μετράει αυτοκίνητα. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο Τσούτσιας.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
1: Ας το κάνει όμως και αυτό το κόμμα. Δηλαδή, μας έχει. Έγκυος να θα είχα γεννήσει.
2: Όχι τόσο πολύ και εσύ, ρε Κασιανή.
3: Κασιανή, Σπύρο.
2: Δεν θέλει να το βγάλει τέτοιο πρόωρο.
3: Ένα δεύτερο σύντομο σχόλιο.
2: Ναι.
3: Ο Τσίπρας μπροστά σε αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, έχω την εντύπωση ότι είναι μετριοπαθής.
2: Καλά, εκ των πραγμάτων τώρα ο Σαμαράς θα ήταν πολύ πιο σκληρός απέναντί του. Δεν εννοείται.
1: Εντάξει, ανέφερε μπαζόμαντα, ανέφερε το Θεοχάρη.
2: Όλα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα, αν τα μετρήσεις, είναι 5 χτυπήματα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. 5 χτυπήματα. Έχει βάλει μέχρι και τα τέμπη μέσα.
1: Όταν κάποιος φεύγει από το δικό σου στρατόπεδο, ξέρει καλύτερα που να σε χτυπήσει.
3: Εγώ απλώς να πω το εξής. Ένα δική μου πολύ γρήγορα. Εάν η στρατηγική είναι πάμε να χτυπηθούμε με τη Νέα Δημοκρατία για να πέσουμε τις οτάξεις και μετά επιστρέφουμε, αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε ένα παιδάκι με την αφελειά του.
1: Εντάξει, ναι.
3: Και το τραύμα που μπορείς να επιφέρεις σε αυτό που εσύ θεωρείς παράταξη και λες ότι είναι το κόμμα σου, μπορεί να είναι ένα τραύμα το οποίο δεν θα επιλωθεί ποτέ. Τελεία.
2: Έχουμε να δούμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
3: Καλή
2: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε.
6: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Hi, this is Jeanette.
12: And this is Chris.
11: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
12: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
11: We'll have a look through at what happened on that date in history.
12: Catch up with local news and events.
11: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
12: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
11: As well as lots of great chat.
12: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
11: For the All Sorts Show.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 34 μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
0: Δεύτερα 5 Οκτωβρίου σήμερα. Θερμοκρασία στο Μαρούσι αυτή την ώρα 13 βαθμοί, για να ξέρετε. Και κοιτάω όπως κάνω συνήθως τέτοια ώρα και λίγο νωρίτερα. Η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα εδώ με τις εφαρμογές καιρού,
1: ναι, ναι,
0: προβλέπεται για το Μαρούσι, κυρία Βραχά, 23 βαθμοί το μεσημέρι.
1: Α, καλύτερα είμαστε σήμερα.
0: Βεβαίως, καλύτερα σίγουρα από χθες εδώ.
1: Τώρα στους δρόμους της Αθήνας έχουμε ήδη τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά θα συναντήσετε καθυστερήσεις, ενώ επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχίστο.
0: Studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr για τις καλημέρες σας, για τα μηνύματά σας. Υπάρχει εναλλακτικά βεβαίως. Η Εύη Βουγιουκλειωτή σας περιμένει στο 211-200-8200. Με ευγένεια, με καλή διάθεση, φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να συμβάλλετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Δευτεριάτικα, να είστε λίγο ευγενικοί με την Εύη μας. Εν τω μεταξύ, Ελευθερία μας ακούσε από την αίθουσα σύνταξης. Βλέπω ότι έχει στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, μια ουρά και δείχνει ο χάρτης και ένδειξη για ατύχημα.
0: Οπα.
1: Να κάνει να μας ενημερώσει η Ελευθερία για το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Γιατί αν έχει κάποιο ατύχημα ή κάτι έχει συμβεί, να το αποφύγετε οπωσδήποτε αυτή την ώρα.
0: Εκεί στο έχεις δίκιο, πιάνεις τη λεωφόρο Ποσειδόνας πριν από τις τζιτζιφιές, μετά από το Ειρήνης και Φιλίας, από ό,τι βλέπω γύρω στα 3 χιλιόμετρα, και φτάνει και στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
1: Ναι, ναι, είναι πιο πίσω, δεν είναι στη Μαρίνα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Θα δούμε τι έχει συμβεί εκεί, να σας ενημερώσουμε.
0: Το παρακολουθούμε, αλλά και εσείς που μπαίνετε σιγά σιγά στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ, συμβουλευτείτε εκεί και τις εφαρμογές όσοι γνωρίζετε με ποιο τρόπο, για να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές. Πάντως, στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνουμε, στη λεωφόρο Ποσειδόνας υπάρχει ένα πρόβλημα. Και όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν τα λεπτά, αυτό το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες εκτάσεις χιλιομετρικά.
1: Λοιπόν, μόλις μας ενημερώνει και ο Θεοδόσης Πάνου,
0: ναι,
1: λόγω διενέργειας ελέγχου από τα ΤΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αχαρνών από την Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Επίσης, είναι κλειστή η Φερόν από το ύψος της οδού Φιλής. Πρόκειται για χειροβομβίδα σε καφετέρια, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει και θα γίνει μάλλον ελεγχόμενη έκρηξη. Επαναλαμβάνω, είναι κλειστή η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Φερών από το ύψος της οδού Φιλής λόγω ελέγχου από τα ΤΕΜ. Υπάρχει χειροβομβίδα μάλλον σε καφετέρια, η οποία δεν εξεράγει και θα γίνει πιθανότατα ελεγχόμενη έκρηξη. Έντονο πρωινό Δευτέρας αυτό.
0: Σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, θυμάμαι και τον εμπισμό που μας τον είχε μεταδώσει ο Θεοδόσης Πάνου.
1: Διπλό, που ήταν σε δύο διαφορετικά σημεία.
0: Διπλό ήταν. Εγώ θυμάμαι τη Νέα Ιωνία που ήταν από πάνω πολυκατοικία.
1: Α, αυτό λες, ναι.
0: Του ανθρώπου εκεί, πάνω από την καφετέρια δηλαδή. Του κάψαν και τα διαμερίσματα κιόλας.
1: Μιλάω για αυτό που πρέπει να είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Σε δύο καφετέριες πάλι. Με μια μικρή απόσταση που έγιναν πάλι εκρήξεις.
0: Μπορεί να είναι συμπτώσεις. Λοιπόν, προχωράμε, κυρία Βραχά.
1: Πάμε να δούμε, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη βασικά, είχαμε τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Το οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Είναι τεράστιο το πλήγμα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο ζωικό κεφάλαιο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο Ρέθυμνο. Θα είναι κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου σήμερα. Στο Αμάρι είχαν επίσης μεγάλες καταστροφές. Στη Σαμαριά παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι εργαζόμενοι που ήταν εκεί, αλλά δεν κινδυνεύουν. Έχουν και, από ό,τι μας ενημέρωσαν και Προμήθειες, μέχρι την Τετάρτη θα προσπαθήσουν σήμερα σήμερα να τους απεγκλωβίσουν από εκεί. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για την πρώτη απογραφή των ζημιών και εκτίμηση της κατάστασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άκουγα ιδιαίτερα τους καλλιεργητές πατάτας που θα μάζευαν τις πατάτες την επόμενη εβδομάδα, ότι έχουν οι άνθρωποι καταστραφεί, δεν υπάρχει τίποτα από το βιός τους να μπορέσουν να σώσουν κάτω από τόση λάσπη και τόσο νερό. Διάβαζε επίσης ότι έπεσε μέσα σε 3 μέρες το νερό που πέφτει σε ολόκληρο το χρόνο στην περιοχή της Κρήτης, 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι απίστευτα νούμερα. Στο Ρέθυμνο έριξε μέχρι και 770 τόνους νερού αναστρέμα και στα Χανιά 860. Καταλαβαίνουμε στην περιοχή, όχι στα Χανιά, την πόλη, στην περιοχή των Χανίων. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη καταστροφή που έγινε εκεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Ντάνιελ της Κρήτης αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες στο νησί.
0: Πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα και γρήγορα, τάχιστα η πολιτεία, είναι καταγραφή και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων και οικονομικής υποστήριξης, διότι, όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν οικογένειες εκεί, στο Μυλοπόταμο, οι οποίες στηρίζονται 100% στην καλλιέργεια της γης ή στηρίζονται 100% στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν αναπτύξει. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τώρα, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να εισπράξουν, να εξασφαλίσουν δηλαδή την διαβίωσή τους, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να σπεύσει πολύ, να σπεύσει άμεσα, να οργανωθεί ο μηχανισμός, να μην παρατηρηθούν διαδικασίες όπως το παρελθόν με αποζημίωση, οι οποίες είχαν δοθεί χρόνια πίσω και χαθήκανε κάπου στην πορεία. Δες Κασιανή, εκτός σκαλέτας, πολύ γρήγορα, γιατί το βλέπω τώρα και παντού και τρελαίνομαι, το βλέπω και στο real.gr και στο Νικούς και στα υπόλοιπα στις ενημερωτικές σελίδες. Αυτή η ιστορία με την, ανοίγω παρένθεση,
1: ναι,
0: με την οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, που ένας τύπος σε κατάσταση αμόκ την ακροτηρίασε, δηλαδή της έκοψε ένα κομμάτι ή ολόκληρο, δεν ξέρω τώρα το αυτή, διότι του είπε η γυναίκα οδηγός ότι αν δεν πιάνει το POS να φέρει μετρητά, αν κατάλαβα καλά.
1: Ουσιαστικά ήταν σε ένα σημείο που δεν έπιανε το ίντερνετ εκεί που ήθελε να κατέβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και του λέει ότι δεν πιάνει εδώ το σήμα, επομένως δεν μπορώ να σας δώσω το POS. Και εκείνος της δάγκωσε το αυτή, η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει, την απείλησε όπως ισχυρίζεται και η ίδια ότι θα τη σκοτώσει και τα λοιπά, και κατάφερε να του ξεφύγει όταν της είχε κόψει το αυτή. Έχει μιλήσει η ίδια στον Αντένα, η ίδια ο οδηγός ταξί, να την ακούσουμε.
2: Σήμερα είναι τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Εγώ κάνω το χέρι μου πίσω να τον διώξω, μου αφοπλίζει και το χέρι και βάζει το στόμα του στο αυτί μου, με δαγκώνει συνεχόμενα. Εγώ με το άλλο χέρι αρχίζω πατάω κόρνα. Να μου δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ και ακούω ένα κράτ και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι, γιατί αυτό με κρατεί, δεν μπορούσα να βγω το ταξί. Καταφέρνω και βγαίνω από το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω βοήθεια, μου κόψε τα αυτή και εκείνη τη στιγμή βγαίνω από τα μάξι για να συνεχίσει να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει, να με σκοτώσει.
1: Περαστικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη. Μιλάμε για άνθρωπο ψυχικά ασθενή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οποιοδήποτε κανονικός άνθρωπος θα μπορούσε να δαγκώσει και να κόψει το αυτί ενός άλλου ανθρώπου επειδή δεν έπιανε το σήμα του POS.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να γίνουμε εδώ πέρα ζουγκλά. Γιατί τώρα δεν ξέρω τι θα πούνε για το αν αυτός έχει ζητήματα άλλης φύσης. Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της αυτοδικίας. Γιατί υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί έτσι ερεθισμένος και με διάθεση να τσακωθεί, να συγκρουστεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν μπορώ να. Εμείς μένουμε στο γεγονός. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Μένουμε στην είδηση. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ήταν τσαντισμένος, ερεθισμένος ή θεώρησε ότι πάει να του κάνει κάποιο κόλπο, σίγουρα δεν είναι αυτή η λύση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα ταξί είναι μονίμως εκτεθειμένοι στο κίνδυνο. Μονίμως εκτεθειμένοι στο κίνδυνο. Και επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να θυμίσω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκεί που δεν φτάνει το κράτος ξημερώματα, πολύ νωρίς το πρωί, φτάνουν αυτοί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει σωθεί ως επιτοπλίστων κυρίες. Κάτι πρέπει να γίνει, να είναι προστατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ανοίγουν την πόρτα και μπαίνει μέσα ένας και δεν ξέρεις τι είναι αυτός τώρα που μπήκε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Το άλλο δε, επειδή έχει χαθεί μπάλα, η μία διάσταση είναι αυτή. Αυτός ο τύπος επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε μία γυναίκα. Με σεβασμό, εγώ δεν λέω ότι δεν είμαστε, προφανώς και δεν καταργώ τίποτα, προφανώς και είμαστε, είναι ίσα τα φύλλα και αυτό και τα, δεν το συζητάμε. Αλλά σε μία γυναίκα ρε μεγάλε.
1: Σε έναν μη κάποιο αδύναμο άνθρωπο.
0: Και πας και του λες θα τα σκοτώσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ότι κυκλοφορεί αυτός ο τύπος στον δρόμο. Ποιος θέλει. Πού οι κοινωνικές υπηρεσίες. Όχι, οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του κράτους, πού είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απ' την άλλη δεν μπορεί να έχει το κράτος κάμερα.
1: Περίμενε.
0: Κάμερα και ήχο σε κάθε σπίτι του καθενός και τη καθεμένη.
1: Δεν γίνεται να μην είχε ξανακάνει τίποτα αυτός και ξαφνικά.
0: Αν είναι αδιάγνωστος, αν έχει θέμα, όπως λέμε, αν υποθέσουμε ότι έχει πρόβλημα. Και δεν έχει διάγνωση τίποτα. Ποτέ.
1: Το πρώτο του περιστατικό ever είναι ότι έκοψε ένα αυτή.
0: Υποθέτω, όπως υποθέτεις και εσύ, ότι θα έχει βεβαρημένο παρελθόν σε αυτές, δηλαδή σε επιθετικότητα, σε τοξικότητα, σε δεν ξέρω τι. Αλλά αν δεν έχει διάγνωση ποτέ, δεν το έχει ποτέ κάνει κανείς καταγγελία. Εκεί τι γίνεται. Και επαναλαμβάνω, υπ' αυτό το πρίσμα, υπ' αυτή την έννοια, οι οδηγοί ταξί, γυναίκες και άνδρες, είναι μόνιμα εκτεθειμένοι. Δεν ξέρεις τι θα πει με στο αυτοκίνητο και θα καθίσεις πίσω σου. Δεν το ξέρεις. Αν υπάρχει πάντως εκεί λογική και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην περίπτωση αυτή, ψυχραιμία κύριοι. Είστε μερικοί που κυκλοφορείτε, λες και αυτό ήταν, έχετε έρθει απευθείας από την Άγρια Δύση. Τα κουμπούρια σας λείπουν μόνο και τα καπέλα τα καμπόικα. Είναι κάποιοι, το ξέρεις ποιο, είναι η συνωμοταξία, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αλλά χωρίς όμως να το λένε, πρέπει να τους αναγνωρίζεις με το μάτι. Μακροσκοπικά. Α, μπήκε ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Σοπαρέ μεγάλε. Αλλά μετά, όταν έρχεται η αστυνομία και έχετε τραυματίσει έναν άνθρωπο ή τον έχετε σημαδέψει ή του έχετε δημιουργήσει πρόβλημα με το οποίο θα ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, εκεί αρχίζεται τα. Ήμουν αταραγμένος, είχε συμβεί κάτι και δεν ήμουν καλά, παίρνω αγωγή και εδώ. Αυτό που λέμε δηλαδή επιτομή της τζαμπαμαγιάς. Βρίσκεις μια γυναίκα, να τη σκοτώσεις, την τραυματίζεις και μετά όταν σε μαζεύουν λες ξέρετε δεν ήμουν σε καλή στιγμή. Άμα δεν είσαι σε καλή στιγμή είναι μεγάλη, μην κυκλοφορείς.
1: Κάθε σπίτι σου. Ξέρεις και σου λέω εγώ ότι αυτή η γυναίκα όντως δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το POS και ήθελε
0: να το ξεγελάσει.
1: Ναι, για να... Η αντίδραση είναι σου κόβω το αυτή.
0: Όχι βέβαια, αυτό λέμε. Ζούγκλα.
1: Πολύ
0: αυτό είναι ζούγκλα. Και για ψηλό πίδημα ζούγκλα.
1: Και ακούν τέτοιες ιστορίες οι υπόλοιποι οδηγοί ταξί και φαντάζομαι έχουν ακούσει και πολύ χειρότερες μεταξύ τους.
0: Ενέρεσε.
1: Και σου λέει μετά, εγώ πώς να ξαναβγω νύχτα.
0: Για βάλε τώρα αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γιατί βγαίνουν. Δεν βγαίνουν γιατί τους αρέσει η βόλτα τη νύχτα, ξέρω εγώ, ή το πρωί. Βγαίνουν γιατί κάποιο λόγο έχουν. Έχουν ανάγκες, έχουν υποχρεώσεις. Έχουν... Μην το καθένα ή κάθε μια μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξέρουν τι θα τους κάνουν στην πορεία της, στην εξέλιξη διαδρομής. Σύντροφοι, κουράγιο. Λεβέντες, λεβέντισες, κουράγιο. Να έχετε ασφαλή δρομολόγια, σας ευχόμαστε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
7: έκθεση.
6: Λαόρτ, Ballet National de Marseille,
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι,
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ,
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι,
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be, απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης,
7: Landless.
6: Νίκος Καραθάνος,
7: Έπος.
6: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Έλα, για να ξυπνάμε σιγά-σιγά. Δυνατά όρια LFM 97,8 στα ραδιοφωνά σας.
1: Πάμε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Συγκεντρώνω τα μηνύματα, σε λίγο θα τα διαβάσουμε. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, ιδιαίτερα του Γιώργου Παγάνη, ο οποίος δεν μας είπε τι άλλο έκανε στην πύλη εκτός από το να ψάχνει μπλουζάκια του Σαμαρά, θα μας το πει μετά.
0: Το τελευταίο μπάνιο μου.
1: Στα μονωτικά υλικά όμως δεν κάνει τόσο καλό ο ήλιος. Το λεστοφλέξεστη είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λεστοφλέξεστη από την Ελαστότετ. Για πες μας τι έκανες στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία τα λες. Κοίτα, βρήκα το κουράγιο για πρώτη φορά στη ζωή μου να βουτήξω στις, πώς είχαμε χθες, 4
1: Οκτώβριο, ναι.
0: Στην αρχή ήταν οδυνηρό, αλλά μετά ήταν εσύ απολαυστικό.
1: Το απολαυστικό πού το στηρίζεις?
0: Βγαίνοντας ένιωθες, έτσι, ένιωθα την ανανέωση από το θαλασσινό νερό. Πέροχα ήταν.
1: Από το παγωμένο, αυτό πλέον της φύγη.
0: Δεν ήταν τόσο κρύο.
1: Α, δεν ήταν τόσο.
0: Η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν της συγκίνησης. Μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν μια χαρά.
0: Ήταν συμπαθητική κατάσταση.
1: Το αεράκι ήταν το πρόβλημα.
0: Η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν που σε συγκινούσε.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι η Real News που κυκλοφόρησε αυτή την Κυριακή, θέλω να σας πω όσοι δεν την αγοράσατε, σας προτρέπω να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το καλώδιο και την πώτησή του. Ο τίτλος της εφημερίδας χθες ήταν «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Ένα μάζιμα με όλες τις πληροφορίες, με όλες τις ανάλυσεις για το τι συμβαίνει εκεί. Γιατί έχουμε και εξελίξεις και θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε και Ρούμπιο στην Αθήνα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γιατί οι Τούρκοι επιμένουν σε αυτή τη γραφικότητα που λένε για την γραπτή άδεια, για να γίνει, να δοθεί η άδεια στην γαλλική εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε καλή κατάσταση. Ρωτάνε, του λένε, γιατί έχεις καθυστερήσει με τα F-35 στην Τουρκία? Λέει ο Ερντογάν, από ποιο μέσο είστε εσείς που με ρωτάτε? Του λέει ο Αμερικανός από το CNN Turk. Α, λέει, Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Εγώ θέλω να τον έχω ικανοποιημένο και φεύγει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πυθία. Ναι. Πυθία.
1: Ήξεις αφήξεις.
0: Ναι.
1: Ταυκούκι, θα πω εγώ.
0: Ταυκούκι και.
1: Ναι, όσο φίλος του και να είναι ο Ερντογάν, και δεν έχει να κάνει με εμάς, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι μας εκτιμάει εμάς ο Τραμπ και δεν προχωράει στα F-35. Είναι η S-400 που έχει, η ρωσική S-400 που έχει, η Τουρκία στο έδαφος της.
0: Ναι.
1: Και αν δεν φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να έρθουν τα F-35. Αν καταφέρει με κάποιο τρόπο συνεννοηθεί με τη Ρωσία ο Ερντογάν και καταφέρει να τους διώξει, τότε πολύ πιθανόν θα πάρει τα F-35.
0: Λοιπόν, να κάνω μια προσπάθεια, Βρεγκασιανή, να μείνουμε στο πρόγραμμα που έχεις πολύ ωραία εδώ ετοιμάσει.
1: Θες να πάμε στα οικονομικά μας?
0: Πιο πίσω τι έχεις? Τα οικονομικά. Θες να πάμε οικονομικά? Πάμε οικονομικά. Ό,τι θες.
1: Πάμε στα οικονομικά μας, γιατί είχαμε και διάφορες πολιτικές ατάκες πάνω στα οικονομικά. Είχαμε την Παρασκευή, βγήκε ο πληθωρισμός 5,1, έτσι μεγάλος, ωραίος. Περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο να έχουμε και τις παρεμβάσεις στην Αγγλία για το επίδομα θέρμανσης. Γενικά υπάρχει ένα περιβάλλον έτσι ακρίβειας γύρω μας, κανονικότατη. Απ' την άλλη, λοιπόν, τα κυβερνητικά στελέχη, επειδή δέχονται κριτική από την αντιπολίτευση ότι βάζουν τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους και ότι θα μπορούσαν να έχουν δώσει περισσότερα και δεν το έχουν κάνει. Ο κύριος Μαρινάκης παρομοίασε την αντιπολίτευση με τους προπονητές της εξέδρας. Θες να τον ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Η πολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.
1: Αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης σε μια περιοδία του είπε ότι δεν θα ανοίξουμε το πουγγί έτσι επειδή θέλει αντιπολίτευση και μεραμένουμε στη δημοσιονομική και μας σταθερότητα. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας μέσα στο Σαββατοκύριακο συνομίλησαν με ψαράδες. Είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, το αναδείξαμε και εμείς την Παρασκευή από την εκπομπή, ότι οι ψαράδες υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος μηνιαίως για να μπορέσουν να κινήσουν τις στράτες τους. Πολλοί από αυτούς το έχουν εγκαταλείψει το άθλημα. Δεν τους συμφέρει οικονομικά να βγουν για ψάρεμα με το ύψος που έχουν πάρει αυτή τη στιγμή τα καύσιμα.
0: Τεράστιο θέμα. Εγώ σου προτείνω, γιατί έχει και πολιτική διάσταση αυτό, να το συζητήσουμε, γιατί δεν ξέρω, ο κύριος Απρανίτης θα μας πει τώρα σε λίγο, φαντάζομαι ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο για να. Ένα λεπτό έχουμε. Να το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να σου πω για το πρώτο που λες, για τη συζήτηση που γίνεται για τα ενεργειακά. Έχω στο μυαλό μου την κριτική της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό για την επιστολή που έστειλε στην Φόντερ Λάιεν, στην επικεφαλής Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Του λέει την επιστολή για τα ενεργειακά ζητήματα και την οποία τη χαρακτήρισαν στη λίμνη της αντιπολίτευσης ως επικοινωνιακή φούσκα.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάσαμε και δεν μάθαμε όμως ότι μετά το Μητσοτάκη, και αφού έγινε γνωστό ότι ο Μητσοτάκης έστειλε στην Φόντερ Λάιεν επιστολή, έστειλαν ο Εμμάνουελ Μακρόν επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, ζητώντας να αποδεσμευτούν δαπάνες, να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος στη Γαλλία. Η Μελόνι από την Ιταλία ετοιμάζεται, λέει το ρεπορτάζ, να στείλει ο Σάντσεθ από την Ισπανία. Θέλω να πω ότι όπως γνωρίζουμε, οι συζητήσεις, οι φλέγουσες για τα σοβαρά ζητήματα στην Ευρώπη δυστυχώς ανοίγουν καθυστερημένα. Αυτό λοιπόν που δεν ακούσαμε είναι ότι μετά το Μητσοτάκη ακολούθησαν τρεις. Και λένε ότι έρχεται κι άλλος με επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Το βάζω και αυτό μέσα στην κουβέντα μας για μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Και θέλω να σου πω και κάτι για το Μέρτς μετά. Θα πάμε πολύ γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your kiss, give me your face. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
7: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
7: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις, το έχεις, το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Sika χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Sika Go!
9: Sika Thermocoot!
3: Sika, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Sika Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Από τον Real FM στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Έχει κλειδί στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του στρατού, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου και χρειάζεται ειδικό χειρισμό για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ουρές στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται πολύ σοβαρά. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίθι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολισθήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν στα Ζωνιανά, τα Ανώγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογείων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κλείδωσε οριστικά την τρίτη θέση στον όμιλο καθώς και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: αγγίζει τον πρίκιπά μου και την πρίκιπισσά μου.
1: Ναι, για να μην βάζουμε όρια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι στην πράξη να τους σεβόμαστε και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όταν βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν ανάγκες και παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό. Όταν βρίσκονται λοιπόν στο χωριό μας, στην πανέμορφη πόλη μας, σε αυτή την σπουδαία, την πολύ όμορφη ελληνική περιφέρεια, φροντίζουμε να στοιχειωδώς να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Γιατί άμα παίρνουν 900 ευρώ, 950 ή 800 και του ζητάς ενίκιο 600 ή 650, είναι προφανές δεν μπορούν να ζήσουν. Εσύ θα μπορούσες να ζήσεις με 200 ευρώ το μήνα που ζητάς αυτά ενίκια. Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες, για να βάλουμε και να θυμίσουμε μάλλον κάποια πράγματα. Τώρα, εδώ τον έχουμε το Θεοδόση.
0: Τον έχουμε το Θεοδόση.
1: Θυμίζουμε, έχουμε κλειστούς δρόμους σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβοβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Θεοδόση Σπάνου, καλημέρα, Θεοδόση μας.
2: Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, διότι θα θυμούνται. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Θα θυμούνται οι ακροατές μας ότι τα επεισόδια με χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, εμπριστικούς μηχανισμούς σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή κατά μέσο όρο είναι 1 με 2 την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα ξεκινήσαμε Δευτέρα όλο αυτό. 2 άτομα σε μοτοσυκλέτα ρίχνουν την χειροβομβίδα εξωτερικά καφετέριας γνωστής αλυσίδας καφέ, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή. Άλλωστε συζητούμε για 4.30-5 παρά.
1: Mm-hmm.
2: Κάποιος τους είδε. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, γιατί κατάλαβε ότι κάτι επικίνδυνο είναι όλο αυτό. Ευτυχώς η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου δεν έχει εκραγεί. Το ξέρεις και εσύ, αμυντικού τύπου χειροβομβίδα έχει πολύ μεγάλη διασπορά στα ενσωματωμένα θάσματα που έχει για την απενεργοποίηση αυτών που υποχωρούν. Γιατί συζητούμε για στρατιωτικό υλικό, γι' αυτό και ονομάζεται αμυντικού τύπου. Οι δράσεις έχουν τραβήξει την περώνη. Φαίνεται ότι υπάρχει αστοχή υλικού και δεν έχει εκραγεί. Άμεσα λοιπόν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν το χώρο. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους που προαναφέρατε. Και τώρα αναμένεται κλιμάκιο. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού που διαθέτει το ειδικό κοιτίο μεταφοράς ενεργών εκρηκτικών. Διότι την τεχνογνωσία για να απενεργοποιηθεί ο εξειδικευμένος πυροκροτητής της συγκεκριμένης χειροβομβίδας την διαθέτουν τα κλιμάκια του στρατού, που άλλωστε στις ασκήσεις που γίνονται με κανονικές χειροβομβίδες χρειάζονται αυτά. Κάποια μπορεί να μην εκραγεί, πρέπει να συλλεγεί με ασφάλεια. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, τι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία? Από ό,τι φαίνεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, όπου κυριαρχούσε ένα άτομο που φαίνεται να ηγείται ενός κομματιού της αλβανικής μαφίας και βεβαίως βρίσκεται στις φυλακές, φαίνεται να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν την εξουσία του εξωτερικά των φυλακών και κυρίως στην συγκεκριμένη περιοχή, και φροντίζει με τους ανθρώπους που έχει εκτός φυλακής να στέλνει το μήνυμα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ότι εγώ είμαι εδώ, δεν πρέπει να κοιτάτε αλλού. Αυτό το σενάριο εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα το ελληνικό FBI που έχει αναλάβει τις έρευνες. Είναι συγκεκριμένος ο κρατούμενος και δυστυχώς διαχρονικά απασχολεί τις αρχές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάντα μέσα στις φυλακές.
1: Μάστε
0: Θεοδόση.
1: Τι να πω, ρε εσύ, Θεοδόση, τι να πω.
2: Ναι.
1: Τι να πω. Γεράσαμε με τα ίδια ζητήματα.
2: Ναι, 6-7 χρόνια με απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ίσως και παραπάνω να έχω χάσει εγώ τον λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Πάντα με ενέργειες μέσα από τις φυλακές. Όχι πως όταν ήταν έξω δεν απασχολούσε, γιατί αν δεν απασχολούσε δεν ήταν τώρα μέσα. Αλλά και μέσα που είναι πάλι απασχολεί.
1: Γιατί ξέρεις,
2: έχει καταρτήσει stand-up comedy.
1: Απάντησες κατευθείαν, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Απάντησες κατευθείαν στο ερώτημα που έχουν οι περισσότεροι. Δηλαδή, σου λέει, δεν τους ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τους ξέρουν.
2: Πρέπει να. Κοιτάξτε, θα το πω απλά και στην καθομιλουμένη. Το να καθόμαστε στο καφενείο να συζητούμε, μα τους ξέρουν, γιατί δεν τους πιάνουν, είναι το εύκολο. Πάμε τώρα στο δύσκολο. Το ότι ξέρω ότι κάνει παρανομίες ένας άνθρωπος, πρέπει να βρω και στοιχεία για να το πάω στο δικαστήριο.
1: Δεν σημαίνει ότι μπορώ να το αποδείξω στο δικαστήριο.
2: Δεν θα πάω στο δικαστήριο και θα πω, μα ξέρω ότι το έχει κάνει αυτός. Ναι, πρέπει να το αποδείξω όμως. Έχουμε ένα νομικό πολιτισμό. Και ευτυχώς ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι ο νομικός πολιτισμός που λέει, εφόσον τον ξέρω, πάρ' τον και καταδικασέ τον.
1: Ναι, βάλτε τον μέσα κατευθείαν και το βρίσκεις.

0: επιτυχία στην πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Θεοδόσης Πάνου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση μας.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία.
0: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των φίλων μας που αγωνιούν με τη μεγάλη φωτιά εκεί στο Σουφλί. Γεια σας Κασιανή μου, συγγνώμη, έπρεπε να είμαστε εκτός. Λοιπόν, στο Σουφλί, στη Θράκη, στον Εύρο, μια φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεγκτη. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
2: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας. Ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλενικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Alastotet. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, περίπου 250 μέτρα. 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά. Το ZOOS Piraeus Grand τοποθετείται τον επαγγελματία στο κέντρο της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, υπογείο, πάρκινγκ, rooftop, πισίνα με must rooftop bar restaurant δημιουργούν μια ολοκληρωμένη βάση για κάθε επαγγελματική διαμονή.
2: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης Αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πατημένο σκουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής και περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, τον γιατρό από την Πάτρα, τον Κώστα τον Φωτόπουλο. Καλημέρα γιατρέ μας, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Άλλος ο Κώστας, άλλος ο Κωνσταντίνος. Είχαν βγει σε απεργία οι σχολείες οδηγών, λέει, πριν μερικά χρόνια, γιατί ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ήθελαν ή δεν ήθελαν?
2: Αντιδρούσαν, φαντάζομαι, στο
0: να μην, να μάλλον δεν ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο φίλος άλλος Κώστας τώρα αυτός, λέει, αν θες να φτάσεις σε ευρωμακεδονική ταυτότητα πρέπει να περάσεις από το Βόρεια Μακεδονία και στο σκέτο Μακεδονία. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Βέρα. Λέει, οι παγάνοι της Πρέσπες της υπέγραψαν δύο. Την Λοζάνη 32, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ναι, Βέρα μου, είναι ακριβώς το ίδιο, διότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα και η γειτονική χώρα. Ήταν από πίσω, να σου θυμίσω. Η Γερμανία ήταν η σύμμαχή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, θυμίζω, τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που ακολούθησαν. Αλλά δεν ήταν μόνο δύο, δύο ήταν επισήμως. Παρακολουθούσαν και άλλοι πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για το επόμενο θέμα τώρα.
2: Να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε για τα ενεργειακά, που δεν την προλάβαμε να την κλείσουμε.
0: Για το copy paste από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να πούμε. Ότι η ιδέα ήταν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
2: Ναι, αυτό που θα συζητήσουμε τώρα το κλέψαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γιατί ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, φίλος της εκπομπής, ενεργειακός επιθεωρητής, έκανε μια άσκηση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πόσο ακριβότερος θα είναι ο Νοέμβριος ενεργειακά, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για να θερμάνει το σπίτι του. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75.
2: Α, έχεις κάνει την άσκηση με το 1,75, ναι, πριν, ναι, τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που...
3: Ναι, επειδή είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι το ανώτατο όριο θα είναι το 1,75. Εγώ πήρα το ορισμένο σενάριο, αν θέλετε, τέλος πάντων.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, για ένα τυπικό νοικοκυριό, ένα σπίτι γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα στο λεκανοπέδιο Αθηνών, το οποίο θερμαίνεται 8 έως 10 ώρες λειτουργία την ημέρα το σύστημα θέρμανσης, σεταρισμένο στους 20 βαθμούς, η άσκηση έχει δείξει ότι θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ. Με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ.
2: 100 ευρώ αύξηση το μήνα δηλαδή.
3: Περίπου. Ναι. Με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ γιατί είχε 4,7 λεπτά η θερμική μεγαβατόρα. Τώρα που πλησιάζει γύρω στα 7 περίπου λεπτά η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου εννοώ, από τα 113 πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιμαστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ. Ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116 και αυτό θα έχω υπολογίσει. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια πέρυσι ήταν στα 14,9 λεπτά και τώρα η μέση τιμή είναι γύρω στα 19,73.
2: Η διαφορά για την αντλία δεν την έπιασα.
3: 86 πέρυσι, 116 φέτος.
2: Okay.
3: 30 ευρώ παραπάνω δηλαδή. Άρα αυτό που βγαίνει από την άσκηση είναι ότι το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμασης, ο καυστήρας πετρελαίου. Το φθηνότερο είναι η αντλία θερμότητας. Όμως, μία ενδιάμεση λύση είναι τα κλιματικά inverter. Αλλά ακόμα καλύτερα θα γίνει ο λογαριασμός, ακόμα καλύτερο θα γίνει ο λογαριασμός του ρεύματος, εάν φύγει κάποιο νοικοκυριό από το πράσινο τιμολόγιο και πάει και κλειδώσει το μπλε, το χαμηλό της ΔΕΗ, που είναι με 11,5 λεπτά και 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Μάλιστα.
3: Με αυτή την επιλογή θα ξαναεπιστρέψει στα περσινά επίπεδα.
2: Επομένως, είπαμε να τα επαναλάβουμε. 100 ευρώ παραπάνω είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης αν το πετρέλαιο μείνει στα 1,75 που λέμε ότι είναι το ανώτατο που μπορεί να δούμε μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σε κανένα δεκαήμερο. 44 ευρώ παραπάνω είναι τα κλιματιστικά inverter.
3: 30 το αέριο και 30 η αντλία θερμότητας.
2: Μπράβο. Διαλέγεις και παίρνεις.
0: Διαλέγεις και παίρνεις τώρα. Να του πω τώρα κάτι, γιατί ήθελα να το πω για την Παρασκευή, τον πήρα τηλέφωνο. Τον άκουγα την Παρασκευή τον Μιχάλη Χρυστοβλίδη, στον Νίκο Σταυρελάκη και στην Λουκία Κάτσου. Και κουβεντιάσανε για τα τιμολόγια και τα χρώματα. Εμένα, ο Χρυστοβλίδης με είχε συμπαρασύρει τον Ιούνιο του 2025, να καταλάβεις. Κουβεντιάζαμε τότε, είχαμε μια συζήτηση στην απογευματινή ζωή στο Real FM. Και έφυγα από το πράσινο. Και είχα πάει στο μπλε. Και τον ακούω τον Μιχάλη να λέει: εγώ ήμουν στο πράσινο. Γιατί έμεινε, βρε Μιχάλη, εσύ στο πράσινο?
3: Πότε είπα τέτοιο πράγμα? Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν στο πράσινο.
0: Α, δεν ήσουν. Εμένα πάντως με έπεισε τότε.
3: Όχι, ήμουνα στο πράσινο τότε και έφυγα και πήγα στο μπλε.
0: Τότε λες και εσύ. Εγώ το οφείλω στο Χρυστοδουλίδη πάντως. Ότι άλλαξα τότε τον Ιούνιο του 25, το οφείλω και τον άκουγα δηλαδή τι έλεγε.
3: Ναι, ήμουνα στο μπλε. Εδώ και από το 25, όχι από το 25, από το 24.
0: Α, είσαι από το 24 εσύ. Εγώ καθυστέρησα και ένα χρόνο.
3: Ναι.
0: Και τότε ήταν 11 νομίζω. 11 λεπτά δεν ήταν τότε?
3: Ναι, υπήρχε και με κάτω από 11 λεπτά. Να ξέρεις. Υπήρχε και με 9,5 λεπτά. Τώρα δεν υπάρχουν βέβαια 9,5 και 10, αλλά υπάρχει και 10,5.
2: Το 9,5 είναι μακρινό όνειρο.
0: Επομένως, για όσους μας ακούνε, γιατί εγώ το θεωρώ στην παρουσία πολύ σημαντική αυτή την μαζί με τα υπόλοιπα που μας είπε ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, για όσους μας ακούνε, Μιχάλη, υποθέτω ότι παραμένει η προτροπή σου, αφήστε τα πράσινα να πηγαίνετε στην μπλε.
3: Με 1,000.
0: Σε όποιον παρόχο και να βρίσκεστε, έτσι, το λέμε για τους φίλους που μας ακούν.
3: Όχι, εγώ
2: με την άποψη, Μιχάλη, ότι υπάρχουν τα σταθερά τιμολόγια σε όλους τους παρόχους και ότι αυτή τη στιγμή με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει είναι καλύτερο ένα σταθερό τιμολόγιο από ότι να είμαστε στις οποιαδήποτε τιμή.
3: Για να είμαι ακριβής, όλοι οι παρόχοι τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινά τους. Προσέξτε, όλοι, σε όλους τους παρόχους βλέπεις τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινα τους. Όμως ο μεγάλος πάροχος έχει το φθηνότερο μπλε όλων.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μιχάλης Στοδουλίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Για να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον της ενέργειας και της ακρίβειας. Είδα χθες ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε μια επίσκεψη στην Ουκρανία.
0: Mm-hmm.
2: Τους έταξε και κάποια χρήματα να τους βοηθήσει τους ανθρώπους. Να θυμίσω βέβαια όμως ότι ο κύριος Μέρτς και γενικά η Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η συζήτηση με τους υπουργούς ενέργειας των ευρωπαϊκών χωρών, είπε ότι εμείς δεν τα θέλουμε τα μέτρα. Δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή κρίση.
0: Τους Ουκρανούς θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Τους Ευρωπαίους δεν θέλουμε.
2: Όχι.
0: Ναι,
2: ναι, καταλαβαίνετε.
0: Εγώ καταλαβαίνω. Και μετά αυτός
2: βάζει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ναι, είναι και αυτός μέλος, και βάζει και τους Ουκρανούς και λέει ποιους να βοηθήσουμε, ρε παιδί.
0: Τους Ουκρανούς.
2: Βοηθήσουμε τους Ουκρανούς.
0: Αυτό είναι να παίρνεις καλές αποφάσεις και μετά κλαίγεται αυτός ότι καταστρεφόμαστε. Η φράση του χρησιμοποιώ. Ήταν καταστροφή η εκλογική επίδοση του ΑΕΦΤΕ και του Τσεντεγίου του κομμάτος που ηγείται. Ήταν λέει καταστροφή. Μεγάλε. Εγώ τον λέω αυτόν καγκελάριο σε κατάθλιψη. Γιατί είναι κάτι πόζες που είναι καταθλιπτικές. Πηγαίνεις με μαθηματική ακρίβεια και με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στον Άγγελο που έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τον Μεγάλη Αλέξανδρο. Μπράβο Μεγάλη, το ξέρω. Δεν το έχετε δείξει αυτή την άποψη. Υποθέτω ότι δεν είσαι μόνος σου. Θα έχετε και άλλη αυτή την άποψη. Οπόμενος, γιατί τι σε κρατάει να το... Δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφέ. Αφού τον απεχθάνεσαι τον Αλέξανδρο, προφανώς και την ελληνική ιστορία. Γιατί είσαι εδώ με τους φαγείς και με τους δολοφόνους. Δεν πας με τα θύματα της ιστορίας, ας πούμε, τους Τούρκους, ξέρω εγώ. Πας στο θεοκρατικό καθεστώς, στην Τεχεράνη, να τους πεις, παιδιά, εγώ μαζί σας. Τι κάθεσαι εδώ πέρα. Ωραία είναι η ελευθερία, η δυτική, για να γράφεις ό,τι ανοησία θέλεις. Γράφεις ανοησία σου, μια χαρά. Εδώ είσαι προστατευμένος. Για πήγαινε από εκεί να πεις για το Μουλά, ότι αυτός ο Μουλάς έχει μακριά γενιάδα και με τρομάζει. Να δούμε που θα βρίσκεσαι τις επόμενες 24 ώρες.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορία στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο του στρατού για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Περισσότερο στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Αγιλιούπολη έως Βύρωνα. Μετεμποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Γεια σου Μιχαήλ μας, καλημέρα. Προσπάθησε φίλε, προσπάθησε. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω σε συμφέρει αρκετά. Η φίλη μας η Λίλη τη λέει καλημέρα, η ζέστη που κάνει
1: το φυσικό αέριο με
0: το φυσικό αέριο, με τα σώματα, η αντλία με σώματα και όχι λέει fan coil είναι καλύτερη κατά ή περισσότερο. Μάλιστα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
2: έχω το σεντόνι σου, το σεντόνι.
0: Εντάξει, φοβερό. Νομίζαμε ότι έπεσε η γραμμή και είναι μέσα από το τραγούδι. Τέτοιες, αρέσει σαν πρανίδι. Τρώμαξε κι εσύ. Είσαι συνήθως ψύχραιμος, δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη που σου προσφέρει στο σπίτι τα σώματα, τα καλοριφέρ, η αλήθεια είναι ότι το ερκοντήσιο δεν μπορεί να στη δώσει. Δεν τραβάει ουσιαστικά, έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μου, δεν τραβάει την υγρασία από το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Στο Γιώργο τον ανθρώπινο την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Από τα Γρίνιο,
0: καλή εβδομάδα
1: λέει,
0: από τα Γρίνιο. Ο Γιώργος γράφει από τα Γρίνιο.
1: Γεια σου ρε Γιώργο πατριώτη.
0: Στο φίλο μας τον Δανιήλ επίσης μας ακούει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα, καλημέρα Δανιήλ μας. Οι εκπαιδευτικοί βάλλονται παταχώθεν και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο σύγχρονο θέμα που αξίζει έρευνα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, ο Κώστας λέει Ούρσους στα λατινικά σημαίνει άρκτος. Ούρσουλα δηλαδή. Το τράβηξες. Καλημέρα φίλε Καβοντορίτη. Καλημέρα. Αυτό σου είχε δυναμία, έτσι.
1: Θανάσης, να είναι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ όμως έχω δυναμία στον Παναγιώτη Βολάνη.
0: Αν
1: το είπα και πνίγηκα. Όχι, το πιστεύω. Σου έχω αλήθεια, ναι. Παναγιώτη μου.
3: Το εκτιμώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς
3: ήταν,
0: καλημέρα.
3: Ξεκινήσουμε από την κλειστή που παραμένει αχαρνών λόγω τη είδηση που μεταφέραμε νωρίτερα. Και να πάμε στα τη κίνηση. Να αφήσουμε τι αδυναμίε.
0: Αν αυτό νομίζεις,
1: εκτός
0: και αν θες να αναφερθείς στην αδυναμία. Εμείς εδώ είμαστε κουμπί δημοκρατική, ό,τι θες λες.
3: Θα πω την κίνηση προτιμώ.
1: Παραμένει κλειστή λοιπόν η Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, όπως είπαμε νωρίτερα και από το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έδωσε ο Θοδόσης Παν, ότι υπάρχει άγνωστη, έριξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια. Ευτυχώς δεν είναι ξεράγι, είναι κοίτατε, θα κάνουν μάλλον ενδεχόμενη έκρηξη. Το κοιτάμε το ρεπορτάζ αυτό και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια να αλλάξει κάτι. Προχώρα Παναγιώτη με τα υπόλοιπα της κίνησης, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολη Δευτέρα.
3: Δύσκολη Δευτέρα, με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων ξεκινάει η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κατεχάκη μέχρι. Της Κηφισίας, με συγχωρείτε. Από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο τώρα Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Είναι τόσο αγαπημένη οδός του Γιώργου που την μπέρδεψα, την είπα δύο φορές.
0: Και μπράβο σου. Να την πω κι εγώ μια τρίτη, ότι χθες το βράδυ που την διέτρεξα, αλλά και σήμερα το πρωί, διαπίστωσα ότι στο μεγαλύτερο μήκος της δεν έχει φως. Παρακαλώ πάρα πολύ να το δουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει φως η λεωφόρος Κατεχάκη. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε Αττική Οδό για κλείσιμο. Σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν όλα.
3: Αρκετά, ναι.
0: Πώς τη χαρακτηρίζεις την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στους Γερμανούς χθες?
3: Πολύ δυνατή. Η άλλη ομάδα ήταν υποψιασμένη. Δεν άφησε τα κενά που είχε αφήσει το προηγούμενο παιχνίδι πριν από
0: εβδομάδα.
3: Ναι. Ναι. Αλλά αφού κρατήσαμε, με θετικό πρόσημο κλείνει αυτή η τετράδα αγώνων.
0: Πήραμε 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια.
3: Ναι.
0: Δεν το λες και αποτυχία αυτό.
3: Και με ανέπαφη αιστεία και στα δύο. Πολύ δυνατή. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια στους διεθνείς μας. Μερικές φορές οι ισοπαλίες ενίοτε σε κάποια παιχνίδια με ορισμένους αντιπάλους είναι πιο χρήσιμες ακόμα και από τις νίκες.
3: Σωστά και φάνηκε από το πώς πανηγυρίσαν στο τέλος.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, άκουγα κάτι κόρνες, έφτιαχνα ένα κέικ. Mm-hmm. Και άκουγα κόρνες. Λέω, τι έγινε πια, τι συνέβη. Και ακούγονται τόσες κόρνες. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι κόρνες γηπέδου.
0: Έτσι.
1: Που είχαν μαζευτεί στο απέναντι σπίτι και βλέπανε την Εθνική.
0: Έτσι, παιδί μου, έτσι. Μας ενώνει η Εθνική, κύριε Παναγιώτη.
3: Ή μπορεί να κορνάρανε για το κέικ που έφτιαξε Κασιανή, δεν ξέρω.
0: Το οποίο δεν έφερα, το πρέπει να το δοκιμάσουμε.
1: Έφερα.
3: Μπορεί να το δώσει σε αυτού εχθέ και γι' αυτό πανηγυρίζανε.
0: Έφερα, λέει και σχετικά. Αμήνεται η κοπέλα, σου λέει τι θα κάνει αυτή τύπη στον αέρα. Έφερα, λέει λοιπόν.
1: Έφερα, αλήθεια έφερα. Θα σα δώσω μετά.
0: Παναγιώτη Βολένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν και ο Παναγιώτης να ξέρει, δεν πλησιάζει.
0: Είναι λιτοδίαιτο, τον βλέπω.
1: Τίποτα, τίποτα. Ναι. Τι έχουν έρθει εδώ γλυκά, τι έχουν έρθει εδώ αλμυρά.
0: Και τα αφήνει όλα μπροστά του.
1: Ναι, και δεν ακουμπάει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Κέικ του έχω φέρει άπειρες φορές. Δεν έχει πιάσει το χέρι του να δοκιμάσει.
3: Απροϊτός.
0: Πρέπει να αναλύσουμε τον DNA σου.
1: Το παιδί είναι αθλητής τώρα, δεν είναι.
3: Γι' αυτό.
0: Για να μας βοηθήσει και εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε τέτοιες κατασκευαστικές αδυναμίες.
3: Πρόθυμο είναι.
1: Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο. Πώς γίνεται να έχουν καταστραφεί οι αγρότες με τόσες επιδοτήσεις που έχουν πάρει? Έλεος πια με τους αγρότες. Αδερφέ Κυριάκο, δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγρότες με ακριβά αυτοκίνητα και με... πώς το λένε, εκτάσεις στο ε9 μέχρι δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα βόρεια ή δυτικά. Δεν είναι όλοι έτσι. Θέλω να σε, δεν ξέρω, ενδεχομένως θα ακούσω από μένα πρώτη φορά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι κανονικοί αγρότες. Δηλαδή δουλεύουν πάνω στη γη, αμείβονται από τη δουλειά τους, περιμένουν και παρακολουθούν με αγωνία τον καιρό, ανάλογα με τα προϊόντα που καλλιεργούν και ανάλογα βεβαίως με τον βαθμό έκθεσης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν, δανείζονται για να στηρίζουν την παραγωγή τους. Δεν είναι όλοι έτσι. Μην τα βάζουμε με τους αγρότες. Σε λίγο θα βρεθούμε και εσύ και εγώ να τρώμε πράγματα και τα πιο, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, αυτά που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για να κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε. Θα τα προμηθευόμαστε όχι από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά θα είναι. Αποτελεσμόμαστε από άλλες χώρες οι οποίες. Δηλαδή, συμβαίνει ήδη με τη Μερκοσούρ σε κάποιο βαθμό, από χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανείς στον πρωτογενή τομέα, θέλω να σου πω. Με τη λογική που έχουμε. Μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα εδώ, θα αφήσουμε τα χωράφια, θα αφήσουμε τις ελιές, θα αφήσουμε τις σταφίδες, θα αφήσουμε τα καπνά, θα τα αφήσουμε όλα, θα τα αφήσουμε και θα δούμε.
1: Ξέρεις, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι που, όπως λες, είναι στην τριπτική πλειοψηφία εναντί των απατεώνων, δεν έχουν αργία, δεν έχουν Κυριακή, δεν έχουν μέρα ξεκούρασης. Είναι κάθε μέρα, τα ζώα τους περιμένουν κάθε μέρα για να ταϊστούν, για να αρμαχθούν. Οι άνθρωποι του μόχθου και είδανε τώρα, ας πούμε, στην Κρήτη, μετά όταν έφυγαν τα νερά, τα ζώα τους νεκρά πάνω στα βουνά και στις πλαγιές.
0: Ναι, και δεν θα λυπηθούν αυτοί που δήλωναν ένα εκατομμύριο ζώα. Λυπούνται οι άλλοι που δήλωναν τον κανονικό αριθμό των ζώων και τα οποία τώρα τα χάσανε ή διαλύθηκαν οι μονάδες τους, οι κτηνοτρόφοι. Και οι αγρότες βέβαια με τις καλλιεργίες τους.
1: Πιάσαμε λοιπόν νωρίτερα και το θέμα με τους ψαράδες. Το είχαμε αναδείξει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που φέρουν πραγματικά, έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος για να μπορούν να βγαίνουν στις θάλασσες να κάνουν τις ψαριές τους. Αντιδρούν, έχουν καθημερινά κινητοποιήσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν, τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, τόσο και ο κύριος Τσίπρας πήγανε και εμείς συνομίλησαν με ψαράδες.
0: Mm-hmm.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τους μετά.
4: Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάστακτο. Η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου.
5: Δεν έχουν πάρθει μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έδωσε ειδική άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τον ελάχιστο επιτρεπόμενο.
0: Λοιπόν,
1: ζήτησαν επιπλέον μέτρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης για τη στήριξη των ψαράδων.
0: Πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ συγκεκριμένος. Αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, με το οποίο μπορεί να επιδοτηθούν έως 70% οι πυαλίες. Θα πρέπει να το ψάξει η κυβέρνηση. Το σύγχρονο πρόγραμμα.
1: Είναι και επιχείρημα των ψαράδων ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτή η στήριξη σε αυτή τη στιγμή με τον ενεργειακό κόστος και ζητούν και εκείνοι το ίδιο.
0: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα τώρα, επειδή δεν ξέρω τώρα, είδα ένα βιντεάκι που συνομιλεί εκεί με τους αλλοίς και του αναφέρουν ότι τα τουρκικά έρχονται στα 4 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Και εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένας από τους ψαράδες λέει, απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα, και εσείς λέει ευθύνεστε γι' αυτό σήμερα, γιατί κάποτε κάνετε τη δήλωση ότι έχει σύνορα η θάλασσα, είχατε να ρωτηθεί. Και του λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα ασχίζεις την προπαγάνδα. Πρόεδρε, ποια προπαγάνδα? Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Τι προπαγάνδα? Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι η κυβέρνηση δεν βοηθάει οικονομικά τους αλλοείς. Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι πρέπει να επιληφθεί, αν θεωρεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι πρέπει να επιληφθεί το λιμενικό. Αν δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Διότι εδώ έρχονται οι Τούρκοι αλλοείς και κάνουν ό,τι γουστάρουν και μπαίνουν μέσα στα ελληνικά ύδατα. Είναι ελληνικά ύδατα. Αν ισχύουν αυτά που αναφέρουν οι Έλληνες αλλοείς, είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι. Εκεί επιλαμβάνει το λιμενικό, θα έπρεπε. Αλλά το να λες ότι είναι προπαγάνδα, μια δήλωση που την έχουμε δει όλοι, γιατί ήταν μπροστά στις κάμερες, είναι αστείο. Τι προπαγάνδα? Διαψεύεις τον άνθρωπο, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλοι σε έχουμε παρακολουθήσει να κάνεις τη δήλωση αυτή. Μπορείς να πεις ότι αυτή ήταν η άποψή μου τότε και τώρα έχω αλλάξει. Θεμητό. Δημοκρατία είμαστε, εξελιζόμαστε. Όλοι μας. Και η πολιτική μας επίσης. Ελπίζω προς το καλύτερο.
1: Δεν είναι κακό να πεις ότι είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθη και με το βιβλίο με την Ιθάκη μέσα. Ποτέ δεν το παραδέχθηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε. Είναι, αυτό μάλλον συγκαταλέγεται στα λάθη του. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς και να.
0: Να προχωρήσουμε. Προχωράμε στη ζωή μας όλοι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίο-ελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
6: Real FM.
7: Έφτασε, Μυρτώ μου.
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Ακούω Real FM για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. 9 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 8. Μπαίνετε σιγά σιγά στη...
1: Real FM 97,8 που κάνει και ωραίο ρήμα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης,
1: ναι,
0: κυρία Κασιανή, εδώ στο Messenger, στο Facebook, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, δεν είπατε όμως ότι στο βίντεο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια της ιστορίας της, δεν έκοψε το Σαμαρά. Γιατί αναφερθήκαμε εκτενώς στα αποσπάσματα, τα ηχητικά, ναι, ναι, του κυρίου Σαμαρά στην έναρξη της εκπομπής. Αν μου το σημειώνεις αυτό, φίλε μου, για να το πω, καλά κάνεις και μου το λες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δείχνει πολιτική ανωτερότητα. Είτε μιλάγαμε για το Πασόκ, είτε μιλάγαμε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είτε μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Και εκτιμώ, πιστεύω, ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που αναζητούν. Ηρεμία, πολιτικό πολιτισμό και πρόγραμμα. Τώρα, και πολύ καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να αφαιρέσει έναν πρωθυπουργό και πρόεδρό της από ένα βετιακό βίντεο.
1: Εφόσον αποφάσισε να κάνει ένα τέτοιο βίντεο που θα δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αναγκαστικά θα έβαζε τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορούσε να το διαγράψει.
0: Όχι, μου λέει εδώ ο φίλος ότι παρόλα αυτά ο Σαμαράς επέλεξε να επιτεθεί την ημέρα που γιόρταζε η Νέα Δημοκρατία τα 52 της χρόνια. Επισημαίνει τη διαφορά.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του. Να μείνουμε όμως στα πολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα έχουμε νέα προσχώρηση στο Πασόκ.
0: Οπα.
1: Και μου λέει τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη.
0: Τη χωνέψανε του Μιχαλογιαννάκη, τη προσχώρηση, όχι.
1: Μάλλον.
0: Ναι. Όλοι τη χωνέψανε. Ορκίζεσαι ότι τη χωνέψαν όλοι.
1: Όχι, δεν ορκίζομαι.
0: Για τον άκουσα που λέει πώς
1: δεν
0: πήγε.
1: Έχω πιάσει έναν έννοια.
0: Πήγα, λέει, στην Ομαρχιακή στο Ηράκλειο, τη παλιά σα σύντροφη. Τον κοιτάγανε, λέει αυτή. Λέει, θα εγγραφώ ως μέλος. Του πάνε, καλώς ήρθε σύντροφε. Του είπε αυτό, σύντροφη, ήρθα. Τι θα με κάνετε. Δεν είναι νωρίς ακόμα, σύντροφε, θα δούμε. Μπορεί να είσαι βουλευτής, μπορεί να είσαι και στέλεχος, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα του προτείνανε να πάει να κάνει απεργία πείνας για οποιοδήποτε λόγο, αν και είναι ειδικό σε αυτό.
1: Με τυρόπιτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τσαμάκος, μια τυρόπιτα, τώρα τι θες και εσύ δηλαδή. Τρίτη μέρα ήταν, πείναγε άνθρωπος. Άρα τι τυχονέψανε, πάνε για άλλα τώρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι για τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη, λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες σήμερα. Λένε ότι έρχεται και η κυρία Κασιμάτη, υπάρχουν και ερωτήματα για την κυρία Τζάκρη.
0: Εκεί λέει έχουμε ζητήματα πολλά. Για το τελευταίο όνομα που είπες, ακούω.
1: Για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
1: Είναι αγαπημένη του Καλαμαράκη, οπότε δεν θα.
0: Και
1: δεν
0: εμένα είναι σαν.
1: Και σένα είναι, την αγαπάς και εσύ.
0: Εγώ τρελαίνομαι, είναι σαν να λέω. Εγώ σου έχω πει ότι είμαι Παναθηναϊκός,
1: ναι.
0: Να βρίζω τον Παναθηναϊκό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μετά να λέω, παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακή ομάδα και όσοι την υποστηρίζουμε επίσης είναι, ξέρω εγώ, προβληματικοί. Δεν είστε καλά εσείς, εσείς ήταν τα αυτιά σας, η ακοή σας δεν ήταν καλή.
1: Εγώ με το τριφύλι ξεκίνησα.
0: Και το είχα στην καρδιά μου. Αν και αλλάξω πίστης, αλλά στο βάθος Παναθηναϊκός ήμουν, καταλαβες. Δεν νομίζω να πιστέψουν.
1: Όχι.
0: Ειδικά, βέβαια, αν είναι κάποιοι ειδικά οργανωμένοι και φανατικοί, δεν θα με πιστέψουν μάλλον. Ναι.
1: Ξέρεις τι άλλο έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή, ξεκίνησε αυτή η φασαρία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χριστός Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ μπερδεύτηκε.
0: Οπα.
1: Και όταν τον ρώτησε αν συμφωνεί με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους,
0: ναι,
1: είπε ότι συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά συμφωνώ.
0: Δεν είναι, είναι δική του πρόταση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μετά βγήκε το ΠΑΣΟΚ και λέει: τι λες, παιδάκι μου, εμείς την
0: πρόταση.
1: Έχουμε κάνει την πρόταση πρώτη από όλου. Βγαίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά. Δικό μας είναι το μέτρο. Το είπε ο πρόεδρος, ένα 40 και ένα 80.
0: Δεν τα θυμάστε. Δεν έβγαλε βίντεο. Δεν έβγαλε βίντεο. Ωραία, παίζουν εκεί.
1: Και είχαμε και τον κύριο Τεμπονέρα που είπε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν κοστίζει τίποτα στο κράτος. Το να στηρίξεις το μέτρο το οποίο έχεις προτείνει μαζί σου και να δώσεις και τους αριθμούς και να το χειροκροτήσουμε και να το δείξουμε και να το αναδείξουμε και χιλιαδιό. Μην λες ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Και είναι εκεί το δημοσιονομικό συμβούλιο, το θυμούνται όλοι ακόμα. Ή έχει μείνει στις προθέσεις. Εγώ περιμένω μια ανακοίνωση. Περιμένω. Τα κόμματα όλα και τη συμπολίτευση. Όλοι πάντες να περάσουν από εκεί. Εθελοντικά λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι υποχρεωμένοι. Αλλά περιμένω μια ανακοίνωση να έρθει. Πήγαμε εκεί και από κάτω εδώ σας επισυνάπτουμε το αποτέλεσμα. Τι μας λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Μην επικρατήσει η λογική. Όπου πηγαίνουμε δεν χρειαζόμαστε λογιστή. Όχι, χρειάζεστε. Μην είμαστε εμείς με το κομπιουτεράκι. Εσείς θα είστε. Εσείς ζητάτε την ψήφο μας. Εσείς να υπολογίσετε με το κομπιουτεράκι, όχι εμείς. Δεν είναι, στο λέω εγώ,
1: δεν είναι δική μας δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτών, να κάτσουμε να βγάλουμε το δημοσιονομικό κόστος.
0: Δεν το αφήνω να περάσει αυτό απαρατήρητο αρκετά. αρκετά. Όταν λένε κάτι θα το κάνουν. Είτε κυβερνάνε, είτε αντιπολιτεύονται, οι πάντες. Είπατε θα πάτε στο Δημοσιογραφικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τη σχετική ανακοίνωση.
1: Έχει περάσει κανένας μίας βέβαια.
0: Ας περάσουν και δύο και τρεις.
1: Το περιμένουμε. Με ανυπομονησία. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Homes Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και απόκτησε το.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Ιωάννη Ταξιπεύχη. Δεν προλάβαμε τα μηνύματα και στο φίλο μου το Διονύση στο Real Blogger. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο καλύτερη διαχείριση να διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Γεια σας. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτσου.
0: Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM, στους 103,3.
8: Δασκάλα AI. Τώρα, το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Plateau FM.
1: Κάσε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία διατηρώντας το αίτητό της στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Στην κατάταξη προηγούνται Ολλανδία και Ελλάδα με 8 βαθμούς, Γερμανία 5 και Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
2: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
3: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα να βρει ο κόμμα δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγά ρε Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, πολλά, καλά και δημιουργικά. Και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουνε, να γκρεμίζουνε, να ξαναχτίζουνε. Να έχουνε βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουνε και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του
4: αντιμνημονίου.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Καταλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν. Σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει. Πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει. Γιατί...
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το Γιαπί.
5: Είναι πολιτικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες. Όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα.

0: κόλπο.
1: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
0: Με αυτά που ζούμε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
1: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
0: Ναι.
1: Του πετρελαίου, ντίζελ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ. Ναι. Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
2: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
3: Αλλά ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει.
2: Αν το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή?
3: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
2: Ναι, να το πει.
3: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
1: Κάνε το σταυρό σου, κάτσε.
0: Κάνουμε, αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά. Αλλά.
1: Κάνε το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
4: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
0: Ναι.
1: Κάντε το, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Για μένα το λες.
0: Για ποιον είναι.
5: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
1: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
0: Βεβαίως θα ξέρετε ότι αρνείται να πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε ορθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς είναι, με ντούζα, με τίποτα κρέμες.
1: Με καμιά μπούλα.
0: Με καμιά μπούλα. Ακούγε πλέον ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
1: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
6: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Κατάλαβες, Μαρία Χριστοδούλου, που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την τραγάνω το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, είπα άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την τραγάνα, οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
1: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους χτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση τον οικονόμου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
1: Θα τη στριμώξει.
0: Έχει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα Βασίλη στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω, μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό, και μου λέει ο άνθρωπος, σταυροκοπιέται, να τώρα που κάνει το σταυρό του, και μου λέει σκέψου πού θα πάνε οι κουραμπιέδες. Στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
4: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
1: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλός καιρός,
1: καλός καιρός.
0: Με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι?
0: Εγώ δηλαδή πραγματικά έχουν καταστραφεί, γιατί η Κρήτη είναι και αυτάρκιζα. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι? Και η γεωργία και την τροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά.
1: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
0: Τι νερό έπεσε.
1: Και στις καλλιέργειες, ναι, και σε σπίτια.
0: Και σε υποδομές.
1: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
0: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα οι αποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά, άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σταματήσουν. Το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
1: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά λέει που είδαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά.

0: πραγματικά έχουν καταστραφεί.
1: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλημέρα, λέει καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρω καλαμαράκι, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
1: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
1: Τα Βρυλίσια.
0: Α, εντάξει, το Βύρονα,
1: τα Βρυλίσια.
0: Δεν με
1: μπερδεύετε τώρα και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας λέει τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο, ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάνου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημιές, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
0: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος λοιπόν ο καιρός, όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά
0: άντεξαν,
1: η Εθνική.
0: Τα παλικάρια μας άντεξαν. Λέει, εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Αλλάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
1: Εντάξει, υποφέραμε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλει, νομίζω έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι στον όμιλο.
1: Είναι
0: μαζί
1: πρώτη,
0: με την Ολλανδία.
1: Μαζί με την Ολλανδία.
0: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδε.
1: Κοίταξε να δει, αν κάποιο μα έλεγε πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
0: Ποιος θα το πίστευε?
1: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το ένα, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο. Yeah. Ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό, έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα, δεν γιουχάρουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
0: Συμφωνώ.
1: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
0: Συμφωνώ.
1: Θα μας άρεσε μας, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος? Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν, δεν
1: κουλτούρα. Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίζουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζεις τη μητέρα του. Εντάξει.
0: Δεν είναι ωραίο γενικώς και εμένα,
1: όπα,
0: δεν
1: μου
0: αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει και το καταλαβαίνω αυτό, και άλλο τώρα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τοξικό.
1: Εντάξει,
0: ανήθικο.
1: Αυτό πρέπει να τελειώσει, πρέπει να σταματήσει.
0: Συμφωνώ,
1: κάποια στιγμή. Γκρίνιαξα, το βγάλα από μέσα.
0: Αφού γκρίνιαξες.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Το Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η μέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει καλά. Και στο Αρκαλοχώρι, έτσι έλεγαν, για γρήγορη αποκατάσταση και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια λέει τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, okay, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό, studio3lfm.gr, για τα δικά σας μηνύματα, και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο ζαχαροπλαστείο του Ρέντι.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια για ζαχαροπλαστεία, για αυτοποιία.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
0: Αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
1: 52 χρόνια, ναι.
0: Έτσι, ναι, με ένα βίντεο.
1: Ήταν η επέτειος.
0: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
2: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα τα γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι αυτό, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
3: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
2: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Ιωνέ!
0: Τι είναι αυτό, έτσι.
1: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Πάντως το βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε είναι ή δεν είναι, γιατί έκανε και δύο χτυπήματα μέσα σε δύο μέρες.
1: Με βίντεο.
0: Με βίντεο.
1: Αρχικά
0: κανονικό.
1: Για τα οστά του Σαμουήλ.
0: Συγγνώμη.
1: Του τσάρου Σαμουήλ.
0: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία,
0: ναι,
1: για ανταλλαγή κοιμήλιων.
0: Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Από μονές και από εκκλησίες ελληνικές είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του τσάρου Σαμουήλ.
0: Ναι.
1: Που για τους Βουλγαρούς
0: είναι ιερό πρόσωπο, ρε παιδί,
1: ναι, ρε παιδί μου. Είναι κάτι, λέει, πώς είναι, ναι, για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και κάναμε
1: κάτι
0: μια
1: τέτοιο.
0: Συμφωνία.
1: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
0: Ναι.
1: Είναι μια συμφωνία.
0: Δεν είναι
1: την
0: καλή
1: οποία...
0: συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
1: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση.
0: Ακριβώς.
1: Και εξέφρασε την ικανοποίησή
0: της.
1: Και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί.
1: Λογικά, μάλλον
0: εμείς
1: είναι κάτι θετικό.
0: Εμείς θα θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, τι θα θέλαμε τα οστά, έτσι κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προς Θεού, έτσι, δεν είναι διακομωδοκατέλα. Γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Σαμαρά.
1: Έκανε ένα βίντεο και λέει: σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
0: Για
1: γιατί δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
0: Μάλιστα.
1: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε.
0: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
1: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης, ναι, και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
0: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ, έτσι, για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρή σε, τι να σου πω, στα εθνικά. Γιατί σαν
1: ναι, λέει, δεν έπρεπε να τα δώσουμε
0: τα
1: οστά.
0: Μα δεν έπρεπε τα οστά. Τι θέλει, τα θέλει, θέλει εδώ τα οστά.
1: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
0: Εγώ αυτό είπα και
1: του
0: εγώ.
1: Του Σαμουήλ, τέλος πάντων.
0: Περιορέξω σκολοπίδα.
1: Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού. Γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος εκτός από τον Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
0: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
1: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην, τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
4: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer, because our motto is diversity in unity.
1: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φόντερ Λάιεν στα Σκόπια? Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Εντάξει,
1: μέχρι
0: έτσι,
1: εδώ καλά.
0: Okay.
1: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
0: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
1: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
0: Έτσι, αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
1: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράτσουπ. Άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση. Και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε. Αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
0: δεν θα μπουν
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά μας ακούει και λέει: είναι
1: καλημέρα.
0: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 και μιλάει ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκου είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκου ο κύριος Τσουκαλάς, και να πάρουμε κι άλλα κοιμήλια.
1: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κοιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
0: Θα το βάλουμε.
1: Θα το βάλουμε.
0: Ναι, γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως, άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Δεν το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: χθες, δηλαδή.
0: Μου,
1: βρήκε και τη μέρα τώρα να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς μέχρι να γυρίσουμε. Μην ξεχνιέστε.
5: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
6: Real FM.
7: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
8: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
16: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο. Από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
18: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
14: Λατό FM στους 103,3.
19: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
20: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
19: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
21: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Μπαμπάκα.
23: Ορίστε, παιδί μου.
22: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
23: Ποιος είναι?
24: Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της.
25: Άνοιξε καταραμένη πόρτα.
24: Και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της.
26: Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
25: Άνοιξε πορτούλα μου.
27: Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Θα έχει φρέσκο αέρα.
25: Άνοιξε πόρτα!
24: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
25: Κοίτα τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας μουτζώνουν με πόδια και με χέρια.
1: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα, ναι, ναι, ναι, ναι. Να μπει φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει Σαμαράς. Ανοίγει πόρτες, ανοίγει παράθυρα. Εκεί πέρα θα πουδιάσουν στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ. Κάνει και ρεύμα.
0: Κάνει και ρεύμα.
1: Ακριβώς. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει.
1: Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
0: δίκιο.
1: Η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
0: Οι δικές μας.
1: Ακριβώς. Γιατί δε η σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
0: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς τη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
1: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούτσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ότι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούτσια που κάνανε μαζί το βίντεο?
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες?
2: Πάω να κλείσω το κόμμα.
3: Σε κόμμα?
2: Για διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βίντεο, ναι, και για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν εμπιχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
0: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
0: μα ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
0: Oh, είσαι και χθες πρόεδρος.
1: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. Σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και ναι, πρωθυπουργό άκουσα, με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρω. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, παιδί.
0: Ας
1: κρατιόταν λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για τον Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
0: Αμά το δεν το έκανε τυχαία ο κύριος Σαμαράς, τίποτα δεν κάνει τυχαία.
1: Το Σαμουήλ.
0: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες.
1: Α, εντάξει.
0: Έτσι, για τον μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
1: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
4: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσον ούπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση, ναι, με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες Στην περιοχή εκεί της Αχαρνών έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει,
0: ναι,
1: ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
1: Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι γιατί εκεί βρέθηκαν
0: σε
1: οι άνθρωποι από το
0: που
1: τμήμα.
0: Έχει γίνει στόχος λέει ξανά το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
0: Για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή, αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιος θα ελέγχει εκεί την περιοχή. Ποιος ξέρει, τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξοδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
0: Ναι.
1: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
0: πολλά
1: παιδιά λοιπόν.
0: Πάλι. Πολλά τροχαία.
1: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, στη Νέα Ιωνία.
1: Στη Νέα Ιωνία.
0: Της έκοψε το αυτή.
1: Της έκοψε το αυτή, παιδιά.
0: Αντιβάτης.
1: Ακριβώς. Γιατί, γιατί λεφτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
0: Ναι.
1: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρούνε σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών και των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα, της έκοψε κομμάτι από το αυτί όπως θα την ακούσετε τώρα. Να λέει και η ίδια.
5: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφουπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κρατς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κρατς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από το αμάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στο δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψει το αυτί.
6: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπάθησαμε να τον κινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
5: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Μου λέει πάμε πιο κάτω μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο παιδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός δεν έχω ανυπομονή.
6: Ήταν σε κατάσταση παλικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν. Ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
7: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
1: Απίστευτο περιστατικό, πραγματικά. Δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα να χάσει μέρος του αυτιού. Της έκοψε κομμάτι από τα αυτιά κανονικά. Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
0: Επικίνδυνος, δηλαδή. Επειδή...
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά, απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα. Καλά, και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. Και να του δαγκώσει το αυτί, ας πούμε, και να του κόψει κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων περαστικών. Γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούρλιαζε βοήθεια. Υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα γιατί. Εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτί της.
0: Ναι,
1: και αν πρόσεξες αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του. Ευτυχώς που μου έκοψε το αυτί, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
0: Ναι, τρομακτικό.
1: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. Να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτί. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
1: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
9: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φυλής.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ σωστό θα το λέω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα αυτό που είδα πάλι με τον Μπαρτζόκα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ δεν λέω ότι αγαπάω τον Μπαρτζόκα, ούτε ότι μου είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, και δεν είναι μόνο τώρα του Ηρακλή, μην κρυβόμαστε, και σε όλα τα άλλα γήπεδα.
0: Και
1: 40 λεπτά τώρα να βρίσκουν τη μητέρα του. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σωκράτη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα λόγω αθυροστομίας. Άλλο αυτό όμως τι λέει χωρίς να ακούγεται, απλά διαβάζοντας τα χείλη του, και άλλο τώρα να τον βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και κυρίως να βρίζει ιερά και όσια, ας πούμε τώρα τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ανεχθώ. Καλημέρα Γιούλα, καλή εβδομάδα. Ναι, και καμιά ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα στα Γιάννενα. 2 βαθμούς λέει έχουν στα Γιάννενα.
0: Ναι, κάνει κρύο. Ωραία, και το πρωί και το βράδυ. 5, άκουγα 6 βαθμούς. Έχουν οι άνθρωποι, πραγματικά είναι κρύο. Δηλαδή ανάβουν θέρμανση. Περισσότερο ξύλο βέβαια, τζάκι.
1: Ναι, αλλά πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι.
0: Τώρα τι να σου.
1: Με αυτές τις τιμές που θα πούμε και στη συνέχεια για τη θέρμανση. Γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και σε τι τιμή θα ανοίξει. Είναι και η άνοδος στο ρεύμα.
0: Στο φυσικό αέριο.
1: Στο φυσικό αέριο.
0: Στα
1: δηλαδή,
0: ξύλα.
1: Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Εκκλητική
1: και...
0: κατάσταση.
1: Καλό κουράγιο εκεί πέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε.
10: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα, να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: πάρα
1: μου.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει, και γκρίνιαξες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα, να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα?», έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια,
1: ναι,
0: Macwell.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην Αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό, λέει, και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24ωρο. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Και άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26,
1: ναι,
0: δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι. Αυτό είναι μαζί με την επιδότηση, έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί, βέβαια, είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως, 2 ή 3, που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί
1: είχε
0: η τιμή.
1: Μειωθεί η τιμή, με την επιδότηση μαζί, βεβαίως.
0: Ακριβώς, δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει στα 2,11. Είναι μια μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριούχοι, άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μια μείωση σταδιακά, περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω, από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,10.
1: Μια ανάσα, μια ανάσα σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει, να συγγνώμη, να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό του Τραμπ. Τι έλεγε ο Τραμπ? Θα σταματήσω τις εξαγωγές εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού,
1: βέβαια,
0: για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση τα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις βεβαίως των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται και άλλες τους επόμενους μήνες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει, για παράδειγμα? έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα λοιπόν σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτήν την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια για ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο Ιωσήφ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται λοιπόν ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βοράς αντιτίθεται, έχει στυλώσει τα πόδια, συνήθως Γερμανία και δορυφόροι της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το Brand Fair. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα και τα λοιπά, και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, το Πασόκ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το Πασόκ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα λοιπόν σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκομικά
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολύ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Σκεπή μέχρι Βρυλίσια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στον άξοδα Χαλάνδρη Αμπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Κλειστή παραμένει η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Αναγίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες, δήλωσε ο προπονητής της Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ μετά την ισοπαλία 0-0 χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούβα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται αίτητο στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου του μαζί με την Ολλανδία έχοντας από 8 βαθμούς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίνωνος 69 Πειραιάς.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο. Σχέδιο έχουμε.
6: Λοιπόν, να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο, λοιπόν, αφού περνά, το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει σχέδιο.

0: Για να τα καταφέρουμε δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε και σχέδιο. Σχέδιο. Αλλά και οι άλλοι επίσης δεν έχουν σχέδιο. Η παράταξή μας αντίθετα έχει σχέδιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει το δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα. Είναι το σχέδιο για μια Ελλάδα με φως και ελπίδα.
2: Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος.
3: Κουβά πήγε το σχέδιο.
4: Όλοι έχουν σχέδιο.
5: Έχουν
4: όλοι
5: σχέδιο.
4: Έχουν κάτσει κάτω και σχεδιάζουν.
5: Ναι,
4: γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, υπενθυμίζουμε.
5: Ναι, αλλά καλά κάνουν.
4: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα.

0: μικροφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
0: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πανηγυρίζει, λέει που θα πάει το diesel 210 από 1.57 που είχε πέρσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε και καλή εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα καύσιμα, η ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και η αύξηση που περιμένουμε τον Οκτώβριο στις τιμές του ρεύματος, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα.
1: Κατά μέσο όρο, ο μεγαλύτερος πάροχος άφησε το σταθερό μπλε τιμολόγιο στην διατιμία, 11,5 νομίζω λεπτά ανά μεγαβατόρα, ανά κιλοβατόρα, συγγνώμη, το λέω σωστά, ναι. Από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι και πρόπερσι σημερινή, να το λέμε. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν λέει να κοπάσει. Κατεστραμμένες σε ενεργειακές υποδομές, αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου. Πώς μπορούσε να ξεφύγεις από όλο αυτό, αναρωτιέμαι πραγματικά, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έχετε δει τι γίνεται στην Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, συλλήψεις, τραυματισμούς. Έχουν βγει οι Ευρωπαίοι στους δρόμους για την ακριβή ενέργεια και αυτό δεν θα σταματήσει όσο η Ευρώπη δεν λαμβάνει μέτρα.
0: Η Ευρώπη, τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Παρά το εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί με τις τιμές της ενέργειας. Και είχαμε και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά είναι αυτά από τη Eurostat, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.
1: 5,1 έτσι εκτοξεύτηκε από 3,7 τον Αύγουστο σε αιτήσια βάση. Να πω λοιπόν ότι περισσότερο αυτή η εκτείναξη οφείλεται στις τιμές των καυσίμων και όχι των τροφίμων σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η μεγάλη εκτόξευση στα καύσιμα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τον πληθωρισμό, όμως είναι ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες όσο μένουν πολύ ψηλά τα καύσιμα που θα επηρεαστούν και τα τρόφιμα. Γιατί δεν θα μείνουμε μόνο στα καύσιμα η ακρίβεια. Θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα.
0: 5,1 λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, 3,8 στην Ευρωζώνη.
1: Και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ενεργειακός, το επισημαίνω, ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Αυτός ο πληθωρισμός ενεργειακός στην Ελλάδα. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά τα καύσιμα.
0: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και το φυσικό αέριο, είναι όλα μέσα αυτά, τα οποία δημιουργούν αυτή την άνοδο 25,4%.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 18%, στην Ελλάδα είναι στο 25,4%. Ταυτόχρονα άνοδος και για τις υπηρεσίες, στον πληθωρισμό για τις υπηρεσίες, το 6,3%. Ενώ τα τρόφιμα, όπως είπε η Αμαλία, βρίσκονται στο μείον 0,2%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για αυτό το μήνα... δεν είχαμε αυξήσεις τουλάχιστον.
1: Συγκρατήθηκαν.
0: Αυτό καταγράφεται από τα στοιχεία της Eurostat.
1: Οι εκτιμήσεις είναι δυσίωνες, όλα τα ρεπορτάζ και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατιμήσεις σε πρώτη φάση στα γαλακτοκομικά προϊόντα και βεβαίως και στα αρτοσκευάσματα.
0: Έρχονται αυξήσεις. Άκουγα χθες τους παραγωγούς οι οποίοι λένε ότι για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, μιλάμε τώρα και για τα τυριά, μιλάμε και για τη φέτα και για τα κίτρινα τυριά, αναμένονται αυξήσεις έως και 10% το επόμενο διάστημα. Τι να πάθει η Ζιζή,
1: τι να πάθει.
0: Της έρχεται το ένα μετά το άλλο.
1: Πόσο να αντέξει και η Ζιζή, πόσο να αντέξει, πόσο.
0: Ταυτόχρονα λοιπόν και με τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις και σε συγκεκριμένες κατηγορίες βασικών αγαθών που ψωνίζουν τα νοικοκυριά. Είχαμε ακούσει και τον κύριο Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα να το επιβεβαιώνει, να λέει ότι ναι, αναμένονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα με την αλυσίδα όλου αυτού που γίνεται,
1: ναι, ναι.
0: Με τις αυξήσεις δηλαδή στην ενέργεια, θα έχουμε και αυξήσεις και σε τρόφιμα.
1: Μα είναι λογικό, γιατί υπάρχει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αλυσίδα. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, θα αυξηθούν και οι τιμές. Ήδη οι φούρνοι μιλούν για πολύ μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στις πρώτες ύλες. Άρα, κάπως πρέπει οι άνθρωποι, τι να πω τώρα, να τα βγάζουν πέρα. Τι θα κάνουν λοιπόν, θα αυξήσουν τα ψωμί και όλα τα αρτοσκευάσματα, δεν είναι λογικό.
0: Όσοι καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: κλείνουν
0: ειδικά
1: πάρα πολύ
0: φούρνους
1: της γειτονιάς.
0: Έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Καλημέρα και στο Γιώργο Βάλε, λέει το μετανοείτε. Ανάψτε και κάνα κερί και καμιά λαμπάδα, μπας και σωθούμε. Έτσι όπως έρχεται ο χειμώνας, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.

0: Αλλά ας κάνουμε, παιδιά, την προσευχή μας, ας κάνουμε και κανένα σταυρό, που ξέρετε, μπορεί και να τη γλιτώσουμε.
1: Και το θέμα είναι πού θα σταματήσει αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή, αν συνεχίζει να ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα και την τροφική. Δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό λένε. Αυτό λένε και γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα που φυσικά, τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο βάζω ντίζελ στο αυτοκίνητο. Είναι και το πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα. Πώς θα γίνει αυτό. Ο κόσμος δεν έχει. Σου λέει δεν φτάνει. Μπορώ να βάλω έτσι κοντά 1.800-1.900 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο. Ποιος το βάλει.
0: Ταυτόχρονα έχουμε και κινητοποιήσεις από τους αλλήλους. Ναι. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, γιατί πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Έχουν πάει με τα καΐκια τους στο παλιό λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο κεντρικός πυρήνας των κινητοποιήσεων των αλλήλων από τη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες, μάλιστα, έκαναν και μια συμβολική κατάληψη στη λεωφόρο Νίκης, ζητώντας παρέμβαση από την κυβέρνηση.
2: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά, σαν Τσιπούρας Δημήτρης, είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα. Το βλέπετε το σκάφος. Ας έρθουν να το πάρουνε και να ησυχάσω.
3: Μας έφτασε η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο.
4: Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει καταστήσει πλέον το επάγγελμά μας μη βιώσιμο.
0: Όταν μιλάμε για αυξήσεις της τάξεως των 500 και 600 ναι, ευρώ την ημέρα για την να ημέρα. Κινηθεί ένα καϊκί.
1: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
0: Δεν μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να επιβιώσουν. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι θα στηρίξουμε τους αλλήλους με κάθε δυνατότητα.
1: Είχε περάσει
0: και
1: ο Αλέξης Τσίπρας προηγούμενες μέρες.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας τα άκουσε κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποια στιγμή του έλεγαν για το πρόβλημα που έχουμε με τους Τούρκους αλλήλους, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύουν.
1: Η μάχη της Τσιπούρας, δεν είναι, δεν λέμε.
0: Και διάφορες άλλες. Ναι. Και είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχετε δίκιο, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και εκεί λοιπόν ένας από τους αλλήλους του είπε: ναι, αλλά και εσύ όμως, όταν ήσουν πρωθυπουργός, είχες πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Οπότε πήρανε θάρρος. Υπήρχε ένας διάλογος εκεί πέρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση. Και όπως λένε, το επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να βρίσκεται ελληνικό ψάρι. Τώρα να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Όταν υπάρχει κίνδυνος δυσθρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Γιατί λέει θα πρέπει να μας νοιάζουν οι πόλεμοι και οι τιμές, εμείς λέει θα τους πληρώσουμε. Ναι, φίλε, πολύ απλά. Εμείς θα τους πληρώσουμε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμείς την πληρώνουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αυτό συμβαίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Ανάβει μια σπίθα,
1: έτσι ακριβώς.
0: Μια εστία και βλέπεις ποια είναι τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, και έχουμε στο τηλεφωνό μας και την ευχαριστούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφό μας, την αγαπημένη τη Βούλα την Κεχαγιά, για να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα. Βούλα, καλημέρα. Καλή
0: καλημέρα,
1: εβδομάδα.
0: Βούλα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αμαλία Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Κοίτα, έχει κλείψει την παράσταση αυτή. Όχι μία, δύο παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα.
5: Ναι, ξέραμε το γνωστό κινηματογραφικό ταχυδρόμο που πάει πάντα δύο φορές. Τώρα έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά που μέσα σε ένα 24ωρο χτύπησε δύο φορές. Χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια. Χτύπησε το κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε, είναι προφανές. Επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς χθες με το χθεσινό του βίντεο τι έκανε. Είπε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι θα κάνει νέο κόμμα. Δηλαδή, πριν το ανακοινώσει, είπε ότι δεν θα το κλείσει. Εδώ έχουμε διάφορα προθύστερα σχήματα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επί της ουσίας ήθελε να απαντήσει σε διάφορες διαρροές που γινόντουσαν το τελευταίο διάστημα ότι κάνει δεύτερες σκέψεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου η σημειολογία της χθεσινής ειδικά παρέμβασης είχε να κάνει με το ότι εμφανίστηκε την επέτειο από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θέλησε να δώσει το παρόν, να θυμίσει ότι είναι ένας πολιτικός που εκφράζει την δεξιά λαϊκή παράταξη, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και να επισημάνει με όσα είπε ή υπενήθηκε για την κυβερνώσα παράταξη ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι ένα ποτάμι νούμερο 2, ότι υπάρχει αλαζονία, ότι κάποιοι είναι για τα μπάζα και όλα αυτά. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Έχω την αίσθηση από τη στιγμή που έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι αυτό δεν μπορεί να το τρενάρει πια για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μια, δυο, τρεις, τέσσερις, κάποια στιγμή θα πρέπει να πει ευθέως τι θα κάνει και να αρχίσει να μιλάει και πολιτικά. Δηλαδή όπως κρίνεται η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της, για τα μέτρα που παίρνει ή που δεν παίρνει, για τον πληθωρισμό ή για τη στήριξη των πιο αδύναμων. Όπως κρίνεται το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, και αν είναι κοστολογημένο επαρκώς. Όπως κρίνεται η Ελλάδα, γιατί δεν πρότεινε στο πρόγραμμά της τη 13η σύνταξη, πρέπει να κριθεί και ο κύριος Σαμαράς. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
1: Ναι.
5: Τώρα, εντύπωση κάνει και η παρέμβαση του κυρίου Νίκου Δένδια, θα έλεγα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέσω αυτής της εκδήλωσης που πραγματοποίησε την Παρασκευή.
1: Ποια παρέμβαση θεωρείς ότι έκανε αίσθηση από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας? Γιατί έχω και εγώ μία αίσθηση.
5: Όλο αυτό που εξέπεμψε η ομιλία του κυρίου Δένδια, εντάξει δεν τη λέμε και ομιλία, η παρέμβασή του ήταν ότι εγώ είμαι ένα κορυφαίο τέλεχος αυτής της παράταξης την οποία έχω πονέσει. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει αυτή την παράταξη πολιτικά πάντα. Έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους της και μάκρο, δεν λέω εγώ για τη νύχτα των εκλογών, βάζω το λιθαράκι μου κι εγώ για να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράταξη.
1: Εγώ θα προσθέσω, γιατί ακούγονται πολλά.
5: Εγγράφει στους δυνάμεις αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείς, για την μετά Μητσοτάκη.
1: Μπράβο. Το ένα θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, επειδή ακούω διάφορα για αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, σε αυτή την εκδήλωση, ότι, δηλαδή την αναφορά, ότι ο ίδιος ό,τι έχει να πει και την κριτική, ότι πρέπει να αλλάξει, τα λέει εντός της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του στο συνέδριο κτλ. Δεν ήταν αιχμή σε εκείνους, συγγνώμη, που βγαίνουν στα κανάλια ή κάπου αλλού δημόσια και λένε την αντίδρασή τους. Δηλαδή, δεν το είπε για αυτούς. Δεν ήταν καρφή σε εκείνους όσους εκφράζουν δημοσίων στην άποψή τους, είπε ότι ο ίδιος προτιμά ό,τι έχει να πει να τα πει εντός της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα συμφωνήσω. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, Αμαλία. Mm. Ότι δεν ήθελε να αφήσει κάποιες αιχμές. Ήθελε να μιλήσει για τον ίδιο και τι ο ίδιος εκπροσωπεί σε σχέση με αυτήν την παράταξη.
1: Ναι.
5: Όχι τι εκπροσωπούν όλοι οι άλλοι.
1: Ναι. Σήμερα δηλαδή έχουμε και αποστολάκι τώρα για να πάμε λίγο και στην κεντροαριστερά.
5: Έχουμε
1: μας
5: και αποστολάκι.
1: Δηλαδή κάτι θέλω να πω. Εντάξετε στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα η ανακοίνωση 12 η ώρα, έτσι.
5: Είναι σαφές αυτό. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ωραία.
5: Θες, οπότε μου επιβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχει. Βλέπουμε αυγατίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο αντιστοιχεί, και δεν αναφέρομαι στον άβαρχο Αποστολάκη, σε μια ευρύτερη γύρωση με την κοινωνία, γιατί παίρνει πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πού θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και δεν είμαι βέβαια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα το παραχωρήσει ή θα του το δώσει στις επόμενες εκλογές. Ακούγεται η περιφέρεια της Α Πειραιός. Για Κρήτη δεν το βλέπω. Δηλαδή μπαίνει τώρα ο κύριος Αποστολάκης, αλλά δεν ξέρω πού θα είναι υποψήφιος. Εδώ κρατάω ένα μικρό καλάθι.
0: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για το σχόλιο σου σήμερα στην εκπομπή.
5: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σας. Real FM.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
14: Διαμήτινγκ.
15: Λογαριασμοί.
14: Ενεργείο.
15: Ενεργειακά.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
19: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
19: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
20: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο.
3: Λαπτό FM. Στους 103,3.
22: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
23: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
22: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσαι.
24: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
25: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
26: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
27: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
28: Τι ακούς είναι Λατό FM.
29: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Ήτανε 5 Οκτωβρίου του 1962, Αμαλία μου, όταν οι Beatles έκαναν τον ντεμπούτο τους στη Μεγάλη Βρετανία, κυκλοφορώντας σε σίγγλ το Love Me Do. Μπορεί να μην σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία με την κυκλοφορία του, έφτασε μέχρι το νούμερο 17. Αλλά στη συνέχεια πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962 οι Beatles θα κάνουν τον ντεμπούτο τους. 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μιλουτσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Λε από Leopard, από που αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Λέπας. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram. Love me too. Πολιτικά τα αναλύσαμε νωρίτερα μαζί με την Βούλα και Χαγιά και για την παρουσία του κυρίου Δένδια εκεί στον Άλυμο που έκανε επί της ουσίας την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και για τη μεταγραφή του κυρίου Αποστολάκη στο Πασόκ. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Στις 12 η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Έρχεται μάλλον η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Αν θα πάει και η κυρία Κασιμάτη.
1: Στο Πασόκ, ναι. Είναι θέμα ημερών. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Με τον κύριο Μιχελογιαννάκη, τι έγινε.
1: Να πω ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο Πασόκ. Ο ίδιος λέει ότι είναι μέλος του Πασόκ και θέλει.
0: Α, μόνος του το είπε.
1: Μόνος του το είπε, βέβαια.
0: Δεν ήταν σε συνεννόηση με το Πασόκ.
1: Δεν νομίζω. Οι πληροφορίες λένε όχι, ότι δεν ήταν. Ο ίδιος θα την πανίσει ότι πλέον. Ανοίξα αυτό το
0: και
1: χώρο.
0: Εγώ το πίστεψα και χάρηκα.
1: Και μόνο το πίστεψα, δεν το πίστεψε μόνο εσύ και εγώ το πίστεψα. Έτσι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Τώρα κατάλαβα. Ο Ναύαρχος όμως πηγαίνει σίγουρα, ανακοινωθεί σήμερα. Για την κυρία Τζάκρη έχουμε κανένα νέο, τίποτα.
1: Κοίτα,
0: γιατί περνάει ο χρόνος.
1: Είναι περίεργη.
0: Και...
1: Έχει αγωνία. Περίεργη περίπτωση τη κυρία Τζάκρη. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στο Πασόκ. Πάρα πολλοί δεν θέλουν την κυρία Τζάκρη να επιστρέψει. Θα δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Πάντως είναι πιο περίπλοκη η περίπτωση τη κυρία Τζάκρη, το ξαναλέω.
0: Αύριο έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων βεβαίως και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Διευρυμένη ατζέντα των θεμάτων, κυρίως ενεργειακά όπως καταλαβαίνετε. Και όλο αυτό είναι σημαντικό. Και αμυντικά, και για αμυντικά θα συζητήσουν και για νέα όπλα. Τώρα, τι λένε οι αναλυτές, λένε ότι. Αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένη μετά από την Ελλάδα ή πριν επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνήθως οι Αμερικανοί λέμε ότι έχουν αυτή τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία, την οποία εγκαταλείπουν σε αυτή την φάση. Έρχεται στην Ελλάδα, θα είναι στην Ισλανδία, θα πάει μετά ο κ. Ρούμπε, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, στην Πορτογαλία. Φυσικά, ξαναλέω τα ενεργειακά, αλλά και ο κάθετος διάδρομος θα είναι στο μενού των συζητήσεων. Ο ίδιος κάλυψε πλήρως και στήριξε πλήρως την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, γιατί πολλά συζητούνταν τις τελευταίες προηγούμενες ημέρες. Όπως και ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Μπέρκαμ, δήλωσε τη στήριξή του και του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αλλά όλα αυτά ότι θα έφευγε και ότι είναι ένα βήμα εκτός να τη διώξουν, είναι όλα φήμες, τα οποία βεβαίως με τη μία διαψεύστηκαν από τις επίσημες δηλώσεις στήριξης τόσο από τον Ρούμπιο όσο και από τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Να ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
2: Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Χωρίς καμία αμφιβολία, έρχεται να επανεπιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Έρχονται καινούργιες αμυντικές συμφωνίες.
2: Χωροταξικός σχεδιασμός. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε τις ημέρες που έρχονται. Εγώ θα σας πω κάτι. Και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία.
0: Και ο χρόνος λοιπόν έχει σημασία, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Και βέβαια, όπως πολύ εύστοχα έγραφε χθες η Real News στο πρωτοσέλιδό της, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο.
1: Ναι, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.
0: Αυτό είναι το crash test.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο έρχεται.
1: Τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει, μάλλον η εργασία, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ θέλω να δω εάν ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας προχωρήσει σε κάποια δήλωση για το καλώδιο και τι ακριβώς θα πει. Και για τα F-35 βεβαίως. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και κυρίως, ξαναλέω, τους εξελίξεις στα ενεργειακά. Γιατί οι Αμερικανοί σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ενεργειακά και την επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
0: Η σχέση μας με την Τουρκία που είναι πάντα ένα αγκάθι, ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, τι θα έκανε εκείνος για παράδειγμα σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός και είχε να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
3: Πέστε μου τώρα, γιατί ο Έλληνας να πλήρουν τόσους φόρους και να μπαίνουν βγαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όπλα τα παίρνουμε για να αμυνθούμε. Εγώ δεν θέλω να επιτεθώ τώρα. Αλλά όταν ο Τούρκος στην Κάσο μου λέει δεν θα βάλει το καλώδιο. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω, αν δω τουρκικά πολεμικά πλοία, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα βυθίσει. Προληπτικό χτύπημα.
1: Θα τα βυθίζατε εσείς.
3: Θα τα είχα βυθίσει.
4: Σημαίνει πόλεμος.
3: Θα τα είχα βυθίσει. Πόλεμο έχουμε ήδη με την Τουρκία. Πόλεμο ψυχολογικό, υπηρετικό πόλεμο.
1: Θα τα είχατε βυθίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Ναι, και με προληπτικό χτύπημα εντός της Τουρκίας. Ταυτόχρονα.
4: Άρα για καθολικό πόλεμο τώρα μιλάμε.
3: Επιθετικό πόλεμο.
0: Θα τα είχε βυθίσει
1: όλα.
0: Δεν θα είχε αφήσει τουρκικό πλοίο για τουρκικό και θα έκανε και ένα προληπτικό χτύπημα μέσα στην Τουρκία.
1: Άρα πόλεμο.
0: Επιθετικό.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Αυτό θα έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος εάν ήταν πρωθυπουργός. Από την άλλη, για να επιστρέψουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, βρίσκονται σε πάνελ ο κύριος Κερίδης με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Κερίδης εκφράζει το κυβερνητικό αφήγημα και παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν ότι τα πράγματα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τα ακούει αυτό η κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, και δεν μπορεί να το ανεχτεί, να ακούει τέτοια πράγματα και τη βγάζει από τα ρούχα της. Με αποτέλεσμα να βλέπει το φόντο πίσω από εκεί που είχαν τις οθόνες, που γινόταν η εκπομπή, ήταν κάποια λιβάδια της Ελβετίας. Και έκανε έναν συνειρμό.
5: Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι.
6: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είδε τα λιβάδια.
1: Μα δεν κάνει τα λιβάδια σκι.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει.
1: Εντάξει,
0: τα λιβάδια.
1: Ναι, θέλει.
0: Τα βλέπει τα λιβάδια φουντωμένα εκεί πέρα.
1: Μόνο πράσινα.
0: Όλα πράσινα και τα λουλουδάκια τη κτλ. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι. Στα λιβάδια τη Ελβετία. Ο καθένα ό,τι θέλει.
1: Ναι, εγώ τον ηρεύεται.
0: Όταν μου λέει. Ό,τι του αρέσει. Κουμάντο θα κάνουμε εμείς
1: τον τρόπο. Όχι, παιδί μου, πας καλά. Πάντως μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά της Ελβετίας κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίως.
0: Τώρα καθένας κάνουν και στα λιβάδια.
1: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό είχαμε και εκλογή στη Βραζιλία, όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα. Πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο. Αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρου, γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
1: Πήρε όμως την πρωτιά.
0: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρου και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι-χέρι με τον Τραμπ ο Μπολσονάρου. Αυτό είναι το κεντρικό του σύνθημα.
1: Γι' αυτό.
0: Και θα αποφασίσουν οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στα τέλη Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Βάλτε ζώνη γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
0: Ωχ, κατάλαβα.
7: Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 45 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 25-30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Απροσπέλαστος είναι ο Κηφισός στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Λυκόβρηση και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και να ενημερώσουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις Αχαρνών και Φερών, στις οποίες υπήρχε διακοπή νωρίτερα λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε σε καφετέρια τα ξημερώματα.
0: Αυτά ήτανε. Έλα, ρε Παναγιώτη, για τρομάξαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συνηθισμένα τα βουνά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. καθώς είχαμε πιάσει λίγο για το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις και στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα. Κάτι το οποίο κάνει τον Σάντσεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Αντί για το καλοκαίρι, όπου λύγει η θητεία της κυβέρνησης, φαίνεται ότι σκέφτεται να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Γιατί εκεί λοιπόν οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία. Με αφορμή βέβαια την έξωση που είχε προηγηθεί στην 87χρονη γυναίκα, τη Μαρή Κάρμεν, που έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα. Είναι το πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία είχε επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ακριβώς, και εγώ θα σας θυμίσω τώρα,
0: έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε, η κυρία Σοφία τα είχε πει αυτά.
1: Α, κυρία Βούλτεψη.
0: Τα είχε πει πολύ νωρίς, προτού ξεσπάσουν τα προβλήματα στην Ισπανία.
8: Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
0: Ορίστε, στις μπανιέρες κοιμούνται.
1: Στη
0: Μαδρίτη νοικιάζεις μια μπανιέρα για να κοιμηθείς. Δηλαδή, το φαντάζεσαι.
1: Πάντως γενικότερα θυμάσαι και την περίοδο των φρενών διακοπών, τι γινόταν στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας που δεν θέλαν τους τουρίστες και βγαίναν οι πολίτες στους δρόμους κτλ. Δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ντύνεται επικίνδυνα.
0: Ναι, και σε εμάς δεν πάει πίσω.
1: Σαφώς δεν πάει πίσω. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Πάλι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο.
1: Και στην ιατρική και στις πολυτεχνικές σχολές.
0: Ακριβώς. Γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Είναι το ακριβό κόστος για την στέγαση. Και ακούσαμε πάρα πολλούς φοιτητές να λένε, άκουσα ας πούμε μια φοιτήτρια που λέει ότι εγώ πέρασα στην Κρήτη, στη σχολή που ήθελα, αλλά δεν μπορώ να πάω από την Αθήνα, γιατί είναι πολύ ακριβά τα ενίκια.
1: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις.
0: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις, μπας και καταφέρω να περάσω στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη με καλύτερα ενίκια. Μέσα όμως σε αυτή την άσχημη είδηση, δυσάρεστη είδηση. Ναι. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, και κάποια φωτεινά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι να τα αναδεικνύουμε. Γιατί μέσα σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στην Πάτρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος.
1: Ο οποίος νίκιαζε, έβαλε το σπίτι του.
0: Ιδιοκτήτης σπιτιού.
1: Ναι.
0: Ο οποίος το παραχώρησε σε έναν από τους φοιτητές. Για να πάει
1: δωρεάν,
0: να
1: μείνει. Δωρεάν.
0: Δωρεάν.
1: Βέβαια.
0: Δωρεάν. Να τα λέμε και τα θετικά.
1: Τα λέμε,
0: και μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι από το χθεσινό δελτίο του Open. Εκεί μίλησε. Ο ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Απόστολος. Δεν μάθαμε ποτέ το επίθετό του. Από την Πάτρα.
9: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 16 παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή δεν πήγαν να γραφτούν. Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κύριος Απόστολος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέφερε δωρεάν διαμέρισμα στην Πάτρα για φοιτητή που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία.
10: Είναι ένα παιδάκι μιας πολύ πολύ πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο χωριό της Ευρωβουλευτικής. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσουν το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ μέσα, δηλαδή τα πράγματα να είναι στη θέση του λειτουργικά.
1: Μπράβο, σε
0: μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μπράβο.
0: Για το καλό που έκανε.
1: Έτσι.
0: Και να του γυρίσει πίσω.
1: Και να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του.
0: Όποιος μπορεί να βοηθήσει.
1: Όποιος μπορεί.
0: Ακριβώς όπως έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάλι καλά, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι θετικές ειδήσεις.
1: Εξαιρέσεις.
11: Real FM.
12: Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το ότι υπάρχουν χειρότερα, λέει, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά. Η στεγαστική κρίση ξεκίνησε και έγινε ανεξέλεγκτη, γιατί αρχικά έφερε κέρδος στο κράτος. Και κάπως έτσι έγινε μία φούσκα που ως γνωστόν κάποια στιγμή σκάει. Αυτό και για την Ισπανία. Καλημέρα, Αβραάμ. Τεράστιο πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Ξέρεις, πολλά χρόνια πριν, μπορεί να είναι και 10, κάποιοι μιλούσαν για φούσκα στην αγορά real estate. Και δεν είχαν άδικο. Όσοι έβλεπαν μπροστά και ξέραν την αγορά, οι προειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο. Δηλαδή, πολλά χρόνια πριν. Απλώς αφήσαμε γι' αυτό και εξελίχθηκε.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, η οποία συγκινήθηκε με τον άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτή την προσφορά.
1: Λογικό.
0: Σε φοιτητή εκεί στην Πάτρα. Πραγματικά ένα φωτεινό παράδειγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σήμερα που είναι Δευτέρα, έχουμε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ναι. Έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος ακροατής θα κερδίσει σήμερα ένα τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolusresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σήμερα η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Να πούμε και δύο λόγια για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλλον που έγιναν γνωστές για τις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είχε γίνει αυτό που εμείς λαϊκά λέμε μέθη. Οι επιστήμονες δεν το λένε μέθη, το λένε αναισθησία, αλλά φαίνεται ότι έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία από τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκη. Στην αρχή εκείνη το είχε αρνηθεί. Είχε πει
1: Βέβαια,
0: ότι εγώ δεν έκανα
1: δεν
0: μέθη.
1: Δεν έκανα μέθη. Αλλά μίλησαν και οι νοσηλεύτριες. Έτσι. Και είχαν επιβεβαιώσει το ότι έγινε αυτή η διαδικασία και η χορήγηση μέθης.
0: Οπότε υπάρχουν νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώ σήμερα στον ανακριτή θα δώσει το παρόν και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που θα ζητήσει τη δίωξη της γιατρού για ψευδή δήλωση. Η γιατρός, η οποία ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε χρήματα για την πλασμαφαίρεση, ότι την έκανε δώρο στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αυτό ήταν τόσο large η γιατρός.
0: Ναι,
1: γιατί. Όχι, ο θεραπευτής λέει όμως ότι δεν ήταν. Δηλαδή ήταν δυσπιστός ο Μαζονάκης στο να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν την έκανε με ευκολία. Τον πιέσανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λέει ο υπνοθεραπευτής.
0: Και επειδή είχε τις ενστάσεις του, του φάνηκε και μεγάλο το κόστος, είπε εκείνη λέει ότι την έκανε δώρο. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις στις επόμενες ημέρες και σε αυτή την υπόθεση. 5 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Για σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, I Don't Like Mondays, Bob Geldof, γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή. Έχασε από μικρό τη μητέρα του, ασχολήθηκε με τη μουσική για να επιζήσει και για να μορφώσει την αδελφή του. Δούλεψε ως οδηγός φορτηγού, ως πλανόδιος τραγουδιστής, έκανε πολλά άλλα επαγγέλματα, μέχρι που επέστρεψε στην Ιρλανδία και έγινε δημοσιογράφος. Μία μέρα λοιπόν σε ένα στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού ακούει την είδηση για μία έφηβη η οποία πηγαίνει στο σχολείο της, πυροβολεί, σκοτώνει μαθητές. Και όταν την ερώτησαν γιατί το έκανε, είπε πάρα πολύ απλά «I don't like Mondays», γιατί δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη δική σας Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Από την περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στην Κηφισίας, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις και στη Μεσογείον προς Αθήνα, από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό και στη Βάρη Σκοροπίου προς Αεροδρόμιο, από Αγία Τριάδα μέχρι τη Συμβολή με τη Μαρκοπούλου. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στα 101,7 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοί, ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Οριστικά στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro 2028 θα είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε με τη Γερμανία στην Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Παράλληλα κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλό της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

Εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι θα κυριαρχήσει το γεγονός της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Οι συζητήσεις που θα έχει με την ελληνική κυβέρνηση, τόσο για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας άμυνα και την εξωτερική πολιτική, όσο και για πολύ σημαντικά ενεργειακά θέματα, είναι βέβαιο ότι θα κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα, στις αναλύσεις και στις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων τις επόμενες μέρες. Τώρα, ερχόμενος σήμερα προς το ραδιόφωνο και σκεπτόμενος τι θα σχολιάσω ξεκινώντας την εκπομπή, άρχισε να τριγυρίζει στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς τους Έλληνες. Κάτι δεν πάει καλά με την ελληνική κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν δύο θέματα που με κάνουν να αμφιβάλλω για την ευθυκρισία μας. Με κάνουν να αμφιβάλλω για τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και προσεγγίζουμε τα θέματα που απαιτούν απλή λογική. Απλή λογική. Καμία σύνθετη σκέψη, καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Απλή λογική. Για παράδειγμα, έχει ανοίξει ξαφνικά μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα του κάθετου διαδρόμου από τον οποίο θα περάσει από την Ελλάδα το αμερικανικό LNG για να πάει στην υπόλοιπη.

θεωρώντας κακώς ότι εκείνη έπαιξε το βασικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης και στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Στην εταιρεία στην οποία μετέχουν ένας ιδιωτικός όμιλος, η Actor, με το μεγαλύτερο ποσοστό, και ένας κρατικός όμιλος, δηλαδή η Hellenic Energy, με λίγο μικρότερο ποσοστό. Βεβαίως, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι η αντίδραση των Τούρκων. Αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη και απολύτως φυσιολογική. Έχασαν τη δουλειά, την πήρε ο γείτονας, ενισχύεται δια της Atlantic που είναι η εταιρεία για την οποία σας μίλησα που ανέλαβε το έργο, αυτή στην οποία συμμετέχουν ο Actor και τα πρώην ΕΛΠΕ, η Hellenic Energy, ενισχύεται η εθνική μας ασφάλεια μέσω του έργου αυτού, διότι η χώρα αποκτά ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και αποκτά ουσιαστικά την προστασία των Αμερικανών για τα συμφέροντά τους. Διότι το αμερικανικό LNG θα περνάει από τον κάθετο διάδρομο από την Ελλάδα. Ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές φρεγάτες η υποστήριξη αυτή, η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για το κράτος μας, πέραν της χρήσης υποδομών που ήδη υπάρχουν. Εδώ λοιπόν έρχεται το αρχαίο, η αρχαία ελληνική συνήθεια να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί θα βγάλει λεφτά η Actor, γιατί θα βγάλει λεφτά η Hellenic Energy, αν πετύχει το έργο? Μα θα βγάλει λεφτά γιατί θα πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο έργο. Τι προτιμούμε, να το πάρουν οι Τούρκοι? Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι Τούρκοι πυροβολούν τη χώρα, ακριβώς επειδή πέτυχε να είναι ο ενεργειακός διάδρομος, ο κάθετος διάδρομος μέσα από τα δικά μας σύνορα, μέσα από τη δική μας επικράτεια, είναι δυνατόν να τους σιγοντάρουμε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε? Δεν χτυπάνε τον Άκτορα, δεν χτυπάνε την Hellenic Energy, δεν χτυπάνε την Atlantic, χτυπάνε το έργο. Και το έργο έχει μια σημαντική εθνική διάσταση. Επίσης, έγινε προφανές μέσα από τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν είναι η Kimberly Guilfoyle αυτή που επέλεξε την εταιρεία για το έργο, τη συγκεκριμένη. Την επέλεξε το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών. Και είπαν με όλους τους τρόπους και ο Ρούμπιο αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Guilfoyle απλώς κάνει αυτό που της λένε από την Ουάσιγκτον. Εφαρμόζει τη γραμμή που παίρνει από την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Τώρα αν δεν μας αρέσει ο τρόπος που ντύνεται ή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζει, ας το κάνουμε θέμα στα περιοδικά lifestyle. Αλλά μην μπλέκουμε θέματα εθνικής σημασίας, υψίστης εθνικής σημασίας, με τέτοιου είδους ανοησίας. Αυτό είναι το ένα θέμα που με ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα. Ξαναλέω, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχω και ένα δεύτερο ανάλογο. Μπορεί να μην είναι της ίδιας εθνικής σημασίας ή να μην έχει την ίδια σοβαρή οικονομική και επιχειρηματική διάσταση, γιατί σε αυτό για το οποίο σας μίλησα ήδη θα κερδίσει χρήματα το ελληνικό κράτος και θα κερδίσουν και οι ιδιώτες που μετέχουν στο έργο, αλλά κυρίως θα κερδίσουμε στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα, ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές μπελαρά το να έχουμε την προστασία των Αμερικανών για τα συμφέροντα.

όροντά τους υπαγορεύουν να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Λοιπόν, το άλλο αφορά έναν μεγάλο μας συνθέτη, τον Σταύρο Ξαρχάκο.

ξαφνικά η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα είναι η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, του μεγάλου μας ποιητή. Έκανε αγωγή εναντίον του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί κυκλοφορεί ξανά με νέα ενορχίστρωση, δική του ενορχίστρωση, το ρεμπέτικο, τον δίσκο. Διαφωνεί, λέει η κυρία Δημητρούκα, με την ενορχίστρωση που έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ίσως ο κορυφαίος μαέστρος όλων των εποχών, γνώμη μου, ταπεινή στη χώρα και κορυφαίος ενορχιστρωτής, στα δικά του τραγούδια. Διαφωνεί η κυρία Δημητρούκα και έκανε αγωγή, ζητάει χρήματα. Η ίδια η κυρία Δημητρούκα, η οποία πήγε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24, εκεί επανεμφανίστηκε το ρεμπέτικο από τον Σταύρο Ξαρχάκο με τη νέα ενορχίστρωση, και όχι μόνο πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του, χειροκροτούσε όρθια την παράσταση. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη κυκλοφορία του ρεμπέτικου, η οποία έγινε το 1983, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες διασκευές, ακραίες και κάποιες καλές. Δεν αντέδρασε ποτέ σε καμία. Διασκευές δε που δεν τις έκανε ο δημιουργός, δεν τις έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, τις έκαναν άλλοι. Και αντιδρά τώρα στην αισθητική του Σταύρου Ξαρχάκου πάνω στη δική του μουσική. Και μιλάμε για μια δισκογραφική δουλειά, σας παρακαλώ να την ακούσετε, που είναι αντικειμενικά αριστούργημα. Επίσης, προφανώς έχει ξεχάσει η κυρία Δημητρούκα ότι το 2009 παρενέβη η ίδια στο έργο, βάζοντας στίχους σε ένα ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου. Έβαλε η ίδια στίχους σε μουσική που δεν είχε στίχους, σε ορχιστρική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έδωσε τότε, το κυκλοφόρησε ως τραγούδι σε ένα δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, με άλλα τραγούδια που δεν είχαν καμία σχέση με το ύφος της συγκεκριμένης μουσικής. Αν λοιπόν ήθελε το έργο να είναι ανέγγιχτο, όπως λέει τώρα στην αγωγή της, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Επίσης γνωρίζει το σύμπαν ότι η μουσική προϋπήρχε του στίχου στα τραγούδια αυτά. Το δίχτυ, ας πούμε, πήρε ο Ξαρχάκος τον Γκάτσο, τον έβαλε να ακούσει τη μουσική και έγραψε μετά τους στίχους ο Γκάτσος. Έντισε τη μουσική με στίχο μετά ο Γκάτσος. Πόσο δικαίωμα λοιπόν έχει να παρεμβαίνει η κυρία αυτή στην ήδη υπάρχουσα μουσική? Διότι το επιχείρημά της είναι ότι το έργο είναι ενιαίο, αλλά άρα έπρεπε να πάρει ο Ξαρχάκος άδεια για την ενορχίστρωση από εκείνον. Δεν είναι ενιαίο. Η μουσική είχε ήδη γραφτεί. Επίσης, γιατί δεν στράφηκε κατά του οργανισμού αυτοδιαχείρισης που έδωσε την άδεια για την κυκλοφορία και στράφηκε κατά του Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι, πρέπει να πω, ίσως ο μόνος που σε τέτοιο βαθμό έχει μιλήσει με θαυμασμό, με λατρεία, με σεβασμό για τον Γκάτσο. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Δημητρούκα έχει στραφεί στο παρελθόν κατά του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη, του γιού του, του Γιώργου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά με έναν τρόπο εκείνη τον ανάγκασε να κάνει τις κινήσεις τότε με τον Μίτσια. Και εδώ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι από αυτό, να το κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν είσαι κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, δεν μπορεί να σκέφτεσαι με τον τρόπο αυτό. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, σε έναν μεγάλο legend της ελληνικής μουσικής όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Εξήγηλε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για την κρίση του στεγαστικού ζητήματος. Ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία που ξέσπασε επειδή ξεσπίτωσαν μια ηλικιωμένη γιαγιά, μια κυρία από το σπίτι της και ξεσηκώθηκε το σύμπαν στην Ισπανία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτών των διαδηλώσεων αναγκάζεται να προσφύγει στις κάλπες. Θα έχουμε σε ένα λεπτό την Τζέννη Κρυθαρά για να μας πει περισσότερα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να μας πει τι γίνεται στην Ισπανία. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε διάγγελμά του. Αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη και δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Η απόφαση αυτή για τις εκλογές, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων. Όπως έγινε γνωστό, ο Σάντσεθ έχει ακυρώσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του για σήμερα, καθώς και για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είχε προηγηθεί ένα πλήθος επαφών του Ισπανού Πρωθυπουργού το Σάββατο με μέλη της κυβέρνησής του αλλά και με ηγετικά στελέχη των σοσιαλιστών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την πορεία της κυβερνητικής θητείας. Και μετά την ήττα του στο Κοινοβούλιο, τα πράγματα έγιναν πολύ δεδομένα για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον θα κριθεί από τους πολίτες στις κάλπες.
0: Ευχαριστούμε την Τζέννη Κρυθάρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στην Ισπανία για το πώς μπορεί να αλλάξουν τροπή και μορφή οι εξελίξεις από ένα γεγονός. Από ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί μια άλλη πολιτική και κοινωνική δυναμική. Την πέταξαν έξω τη γιαγιά, αλλά μάλλον τώρα τους πετάει εκείνη έξω. Τους κάνει εκείνη έξωση.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά τι γίνεται με τους δημοκρατικούς σε σχέση με το έργο του κάθε του διαδρόμου. Μα δική τους, νομίζω δική τους ιδέα ήταν ο κάθετος διάδρομος που την εφαρμόζουν τώρα οι Ρεπουμπλικανοί. Το προωθούσαν το έργο από παλιά. Και αν εκλεγούν πάλι τι θα πούνε, ρε εσύ, φίλε, τι θα πούν, να μην παίρνει η Ευρώπη αμερικανικό αέριο, να παίρνει ρώσικο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε.

0: Ενώνουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
0: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360
3: Lato FM στους 103,3.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Real FM.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν, που σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίμης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Αναγίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πυκνή ροή στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο και στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Ζωηρή εβδομάδα. Αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και πολιτικά έχουν ανάψει τα θέματα. Είναι η παρέμβαση Σαμαρά πυροδότησε έναν κύκλο συζητήσεων. Κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης. Η τελευταία του δήλωση αφορά την ανταλλαγή των λειψάνων του Σαμουήλ, του βασιλιά της Βουλγαρίας, με κοιμήλια θρησκευτικά που το μουσείο, το Βουλγαρικό Μουσείο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε ότι πήραμε λίγα, έπρεπε να πάρουμε περισσότερα. Η Ιερά Σύνοδος όμως δεν έχει την ίδια άποψη. Έχει διαφορετική.

0: Και αναφέρομαι στις δηλώσεις Σαμαρά για να σας πω ότι άκουσα το πρωί από τον Βασίλη Χιώτη στον Αντένα, ο οποίος Βασίλης έχει καλό ρεπορτάζ πάντα, να λέει ότι μια πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά είναι η 29η Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τότε που κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη στις σοκοματικές εκλογές. Για να δούμε. Δεν θα πλήξουμε, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλή εβδομάδα. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας για την επίσκεψη Ρούμπιο αρχικά, και θα πάω μετά και στα ελληνοτουρκικά και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή?
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε απτά αποτελέσματα, κύριε Χατζηνικολάου, όσο περισσότερο άειλα, θα έλεγα. Δηλαδή μία κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ξαναβρίσκει το δρόμο της. Πρέπει να πούμε εδώ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ακόμα άμεση επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Ο ένας είναι ο Τραμπ και ο άλλος είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα έχει το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο, καθότι είναι ένας εκ των δύο καθοριστικών παραγόντων. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση στον αμυντικό τομέα, και αυτό το κρατάμε. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θέλει να αναδείξει το ρόλο, όπως εδώ και 15 περίπου χρόνια συζητάμε, ενός πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βέβαια πολλές φορές υποχρεωτικά γίνεται αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία ακολουθεί μια άλλη πολιτική, αν και εσχάτως ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως διαμεσολαβητή, ως ειρηνοποιό δύναμη, παρά το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο, κατέχει εδάφη της Συρίας, είναι σε μια εχθρική κατάσταση με το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη, αλλά σε πιο επιμέρους ζητήματα οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, εδώ και δεκαετίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση έναντι ημών και της Άγκυρας, η οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καταλήγει να γίνεται ευνοϊκή για την χώρα η οποία είναι ο αναθεωρητής, εμπορκημένο η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και αυτή που θέλει να διατηρήσει το στάτους quo όπως είμαστε εμείς.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το καλώδιο, και όπως έγραψε η Real News την Κυριακή, όλοι είναι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της. Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει εδώ υποψία θερμού επεισοδίου?
1: Υπάρχει υποψία κλιμάκωσης σε κάθε περίπτωση. Είναι πολλά τα σενάρια και τα υποσενάρια, τα οποία βέβαια οι επιχειρησιακοί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα δηλαδή, ούτε η μία πλευρά προτίθεται να κάνει πίσω, εν προκειμένου η ελληνική, στο να μην προχωρήσουν οι πλώες και να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα, ας το πούμε έτσι, ούτε η Τουρκία κάνει πίσω στην απέτησή της να δώσει η ίδια άδεια, εκτός δηλαδή από την ελληνική πλευρά, και να μην αρκεστεί στο κομιουνικέ, που είναι μια ενημέρωση η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται από τις εταιρείες οι οποίες ξεκινούν κάποιες έρευνες στη θάλασσα. Η Τουρκία λοιπόν δεν αρκείται σε αυτό, θέλει η ίδια να δώσει την έγκρισή της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από ελληνικής πλευράς. Επομένως, ξαναλέω σήμερα που μιλάμε, γιατί προφανώς και μπορεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν βλέπω ποια φόρμουλα θα είναι αυτή. Συνεννόησης εννοώ. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί και να προκύψει μια κλιμάκωση, που βέβαια αυτό εξαρτάται, και πάω τώρα στα σενάρια, από το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, του πεδίου. Αν δηλαδή θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το πλοίο, που σημαίνει να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας κάποιων μιλίων και μέσω ασυρμάτου να του κάνει αυτή την παρενόχληση. Δεν μας απασχολεί αυτό. Οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά. Αν θα επιχειρήσει να το παρεμποδίσει το πλοίο, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να έχουμε πράγματι μια ένταση επί του πεδίου, ή αν θα θελήσει να πάει την κρίση ή να μεγαλώσει, να το πω έτσι, για την Ελλάδα το κόστος αυτής της επιλογής με το να μεταφέρει το πεδίο σε κάποιες άλλες περιοχές. Μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει κάποιες σεισμικές έρευνες νοτίως του Καστελορίζου, όπως γινόταν το 20. Ξεκινά ήδη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, μεταξύ νοτίας Τουρκίας και κατεχομένων, για την πόντιση αγωγού που θα συνδέει τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Μπορεί να δούμε κάποιες αεροναυτικές ασκήσεις πιο έντονες. Μπορεί να δούμε ακόμα και ένα πλωτό γεωτρύπανο να βρίσκεται σε μια περιοχή ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Θέλω να πω ότι οι τρεις βασικές επιλογές, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα υποσενάρια, τα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να κουβεντιάσουμε, είναι αυτές για την Τουρκία στην παρούσα φάση.
0: Πάντως φαίνεται.
1: Και θα βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόησης μεταξύ Γάλλων Τούρκων και βέβαια με την έγκριση της ελληνικής πλευράς.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι πάλι σε έξαρση προκλητικότητας ο Ερντογάν, και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωσή του ότι η Μεσόγειος είναι τουρκική θάλασσα.
1: Δεν θέλουν το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη, αλλά θέλουν η Μεσόγειος να είναι τουρκική.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτά ανησυχούν και το Ισραήλ, δεν ανησυχούν μόνο την Ελλάδα.
1: Ανησυχούν ιδιαιτέρως το Ισραήλ, και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει μία ψύχωση με το Ισραήλ, και μάλιστα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά από την οπτική που έχει η Τουρκία για το Ισραήλ και από το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί πως η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν υψώσει ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία ώστε να την περιθωριοποιήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία, και αυτό βέβαια θα το δούμε τους επόμενους μήνες, να χωνέψει και να αποδεχθεί την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινών στα ελληνικά νησιά. Αυτό σας διαβεβαιώ, αν περάσουμε όλους τους άλλους κάβους με κάποιον τρόπο, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κάποια στιγμή το 2027 θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εγκατάστασης των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά που θα ξεκινήσουν, το οποίο για την Τουρκία είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Τώρα θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, πριν κλείσουμε κύριε Φίλη, να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και αν είμαστε μπροστά σε έναν δραματικό χειμώνα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην ενέργεια και τις τιμές.
1: Ο χειμώνας δυστυχώς θα είναι ίσως ο δυσκολότερος των τελευταίων πολλών ετών. Θα σας έλεγα ακόμα και μετά το 2022, όταν είχαμε το Φεβρουάριο την εισβολή της Ρωσίας, που τους πρώτους μήνες η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν ήταν γεμάτες και οι αποθήκες με φυσικό αέριο. Ευτυχώς όμως ήταν ήπιος ο καιρός. Θα εξαρτηθούν βέβαια πολλά και από τις καιρικές συνθήκες. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και στο ράφι αντιλαμβανόμαστε ήδη την ακρίβεια και θα την αντιληφθούμε ακόμα περισσότερο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τους προηγουμένους μήνες, όταν μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει να γίνεται η καλλιέργεια στο βόρειο ημισφαίριο, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη για τους παραγωγούς, και προφανώς αυτά θα μετακυριστούν σε εμάς. Άρα λοιπόν οι τιμές στο ράφι, όπως λέμε, θα είναι σίγουρα αρκετά υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Ως προς την ενέργεια υπάρχει ένα θετικό. Σήμερα που μιλάμε, περίπου το 80% του πετρελαίου μέσω ορμούς πλέον εξάγεται. Που σημαίνει ότι οι απώλειες σε βαρέλια εκατομμύρια μέσα στη μέρα δεν είναι 15 με 20 εκατομμύρια που ήταν στις αρχές του πολέμου ή και πριν από λίγους μήνες, αλλά είναι περίπου 3 με 4 εκατομμύρια, κάτι το οποίο η αγορά μπορεί να το απορροφήσει. Όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα πιο ειδικά που έχουν να κάνουν με το ντίζελ, που έχουν να κάνουν με τις τιμές σε σχέση με τη διήλυση των προϊόντων. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, το ξέρετε αυτό. Αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους μας οι επόμενοι μήνες. Και η Ευρώπη μου μοιάζει να είναι και πάλι σχετικά απροετοίμαστη για να την αντιμετωπίσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά και θα κλείσω ότι οι αποθήκες, ας πούμε, φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 40 με 50%, ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω από 80% η χωρητικότητά τους. Και να κρατήσουμε ότι επειδή η Γερμανία δεν είναι σε καλή κατάσταση η οικονομία της, νομίζω όλοι έχουμε μάθει για τις 100.000 απολύσεις που αναμένονται μόνο στην Volkswagen, αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που εκεί πέρα προκληθεί μια μεγαλύτερη κρίση και κλονισμός της οικονομίας της, θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον πάντοτε εξαιρετικό, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ
2: και
1: εγώ, καλημέρα.
2: Real FM.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι, κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, μία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και μία με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχει και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματισμένη σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά που με ενόχλησαν τις τελευταίες μέρες είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν πολλοί την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να πούν. Δεν έχει δικαίωμα να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος να επισκεφθεί τις μονές. Δεν έχει δικαίωμα. Το πόσο θρήσκος είναι ή δεν είναι κανείς καθορίζει και το αν μπορεί να επισκεφθεί συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, εγώ που δηλώνω ότι πιστεύω, ότι είμαι χριστιανός, ορθόδοξος, έχω δικαίωμα να επισκεφθώ ένα τζαμί που θεωρώ ότι αρχιτεκτονικά έχει ενδιαφέρον ή ιστορικά έχει ενδιαφέρον. Έχω δικαίωμα ή όχι? Επίσης, κάποιος ο οποίος δήλωνε πριν από 15 χρόνια ότι δεν αισθάνεται έντονα θρησκευόμενος, γιατί αυτό είχε δηλώσει τότε στη συνέντευξη που παίζει και ξαναπαίζει, ότι δεν είμαι θρησκευόμενος, έχει δικαίωμα στην πορεία της ζωής του να αλλάξει άποψη ή όχι? Του απαγορεύουμε να δει τα πράγματα διαφορετικά αν θέλει? Δεν λέω ότι τα βλέπει διαφορετικά, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα μιλήσω κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα η πίστη, η θρησκευτική πίστη. Επίσης, δικαιούται κάποιος να σέβεται κάτι που πιστεύουν οι άλλοι και όχι ο ίδιος? Έχει αυτό το δικαίωμα να σέβεται τις παραδόσεις, το θρησκευτικό συνέστημα ενός ολόκληρου λαού? Δεν ξέρω λοιπόν στην περίπτωση μας αυτή τι ισχύει. Αν ισχύει αυτό που λένε οι αντίπαλοι του, ότι πήγε εκεί για να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό συνέστημα, ή αν ισχύει το αντίθετο, ότι αυτοί του επιτίθενται για να εκμεταλλευτούν το θρησκευτικό συνέστημα. Ξέρω όμως σίγουρα, και το ξέρει κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος, ότι έχει δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να πάει όπου θέλει. Έχει δικαίωμα να επισκεφθεί όποιον χώρο εκείνος επιλέξει.

Και μεταξύ μας δεν νομίζω να απευθύνεται στους ψηφοφόρους της νίκης ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν τόσα θέματα για να ανοίξουν κουβέντα μαζί του. Τόσα θέματα για την οικονομία, για τα εθνικά, για τον τρόπο που κυβέρνησε, για τον τρόπο που εφάρμοσε τα μνημόνια, για το δημοψήφισμα τότε, για το βιβλίο του και τις ευθύνες σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης του. Τόσα θέματα, μα τόσα θέματα.

Γιώργο μου, έχουμε απόλυτη διαφωνία. Όχι, μου γράφει κύριε Χατζηνικολάου, εδώ ο Γιώργος δεν είναι προσωπικό θέμα. Όταν μας λέει ότι είναι άθεος, μετά να το παίζει χριστιανός. Καταρχήν, νομίζω δεν χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση. Είπε δεν είμαι θρησκευόμενος. Χωρίς να απολογηθεί. Είναι εμπεγμός, λέει, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Γιατί, Γιώργο μου, είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο μαζί σου ο Τσίπρας σε σχέση με τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις και τα πιστεύω του? Από πού και ως πού σε ενέπαιξε, επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τις μονές και τους ναούς? Και σωστά υπενθυμίζει εδώ ο Real Blogger ότι ο Τσίπρας είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος και ως πρωθυπουργός. Πάλι τότε είχε γίνει θόρυβος, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, λέει ο Real Blogger.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Έψιλον.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Σε κτηνοτροφία και καλλιέργειες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοίοι. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Στο στόχαστρο των νέων μπαίνουν σχολεία, πυροσβεστικά οχήματα και κάδοι απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Λένορμαν. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίνης. Πυκνή ροή στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Πανόρμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
0: Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή του 2026 στον Στίβο. Μαζί του και ο Σουηδός κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο επικοντό, Μόντο του Πλάντης και ο Ιταλός άλτης του ύψους Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται,
1: καλή εβδομάδα,
0: τι γίνεται. Σε ακούω. Έχεις ένα ύφος εν όψη Ρούμπιο, είναι το ύφος αυτό?
1: Όχι, ξέρω. Εν
0: όψη επισκέψεως Ρούμπιο.
1: Εν όψη συνεχών συγκρούσεων Σαμαρά και κυβέρνησης.
0: Όπα, τι γίνεται εκεί τώρα, τι γίνεται? Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος δήλωσαν χαρούμενοι με αυτά που πήραμε πίσω από το Μουσείο το Βουλγάρικο. Ο Αντώνης όχι.
1: Ο Αντώνης όχι.
0: Δεν του ήθελε κι άλλα, λέει.
1: Κοίταξε,
0: εν τω μεταξύ κάπου διάβασα, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω και τι είναι αλήθεια και τι όχι μέσα σε όλο αυτό το πανικό. Θα το ψάξω το θέμα και θα επανέλθω αύριο. Κάπου διάβασα ότι το Βουλγάρικο Μουσείο δεν έχει άλλα. Ό,τι είχε μας τα στέλνει.
1: Τα έδωσε.
0: Τα έδωσε για να πάρουν το, την, τον Σαμουήλ.
1: Αυτά τα επεισόδια τα οποία θα έχουν συνέχεια έχει ένα ενδιαφέρον αν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά τις εκλογές, αποτελέσουν, δώσουν μια δυνατότητα σε κάποιους να παρουσιαστούν ως εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα, ο Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο. Μη είχες ρωτήσει κάποτε για αυτή την προοπτική και σου είχα πει αυτή τη φράση ενός ποιητή, Θεέ μου, λέει, όχι με αυτού σα, γίνει αλλιώς το θέλημά σου.
0: Πολύ καλό.
1: Εκφράζει εμένα, ξέρεις.
0: Πολύ καλό.
1: Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί το λέω αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νικό, να σου το πω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Η προοπτική εξουσίας του Τσίπρα δεν φαίνεται τώρα. Εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη και να είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Θεμητό. Αυτό νομίζει ότι μπορεί. Αυτή η ομάδα.
0: Γίνεται και ντέρμπι θα... εκεί τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Και εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η προοπτική για την επόμενη μέρα αφορά το Μητσοτάκη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία που δεν προστρέχουμε, απλώς βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα έχει. Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα πει, είχα προβλέψει το εξωτερικό, είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία. Τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια.
0: Ιούνιο,
1: Ιούνιο, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης.
0: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν ώψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία.

0: για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της Εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και με αναλύσεις ενδιαφέρουσες υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κοτάκη, για τις διάφορες κυβερνητικές παρουσίες στην εκδήλωση που έκανε η πολιτική.
1: Η εφημερίδα Εστία.
0: Η εφημερίδα Εστία, ναι.
1: Ναι, και τι υπάρχει ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, ε? Επειδή ναι, γίνεται ναι, πόλεμος από την Εστία και τη Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εναντίον της κυβέρνησης.
0: Δεν ξέρω να γίνεται, αλλά ασκεί σκληρή κριτική.
1: Καλά τώρα, τι δεν ξέρεις, δεν βλέπεις δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα. Συγγνώμη.
0: Κάτσε ναι, να ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα,
0: σκληρά, σκληρά.
1: Ναι, ναι, σήμερα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι, σκληρά.
1: Πολύ σκληρά.
0: Και τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα έχει καμία φοβερή συνέχεια, αλλά υπάρχει ενόχληση, υπάρχει.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα-δύο λεπτά. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά.

0: Όταν μιλάς, κλείνεις το. Πατάς το κουμπί. Όταν βύχεις, μπορείς να το κλείνεις πάλι.
1: Ο βήχας που είχα είναι, έχω είναι ραδιοφωνικός. Όταν πιάσω, δεν ξέρω. Είναι ψυχολογικό. Χρόνια μου το λες, θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά λέω. Να τραβάς το καλώδιο και να μην σε ακούμε όταν μιλάς ή εντάξει, να μην πατάς sorry. Το κουπί, μπορείς.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις, και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν σε iOS και Android. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα,
0: και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παπά. Ανοίξατε το δρόμο, νομίζω είσατε από τους πρώτους που, ας μου επιτραπεί η λέξη, κάνατε μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ, και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει και ένα ερώτημα όμως, το οποίο έχουν κάποιοι, και συμπολίτες μας αλλά και δημοσιογραφικό. Ωφελεί σε ένα βαθμό αυτό το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, παρετούνται ή δεν παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται και μετά προσχωρούν. Αυτό έχει μια εκτίμηση από τους πολίτες? Θα το δούμε, δείξουν οι κάλπες βέβαια, αλλά εσείς τι προσέγγιση έχετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική σας μέχρι τώρα διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται αμφίπλευρα, θα πω. Θα θυμίσω παλιότερες διευρύνσεις με τον κύριο Αδριανόπουλο, τον κύριο Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, όπου είχαμε την διάλυση στην πραγματικότητα ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό του, ο οποίος αυτός ήταν ο σκοπός του. Μηχανοράφησε 2 χρόνια να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο. Και η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό το χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας, γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί.

0: από έναν χώρο ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης, θα πω, των στελεχών, γιατί ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Είναι επίσης στις ιδέες μας και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι θετικό που γίνεται από ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή.
1: Τι γίνεται τώρα, γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση?
0: ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Δεν τη διεκδικεί, αλλά δεν την έχει κιόλας.
0: Αλλά αυτό είναι η φωτογραφία και η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
1: Όλων των δημοσκοπήσεων, όλο το τελευταίο διάστημα.
0: Δείχνουν μια μικρή απόσταση αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Γι' αυτό λέω αν γίνεται ντέρμπι, γιατί βλέπω ότι έχετε μειώσει τη διαφορά.
2: Και να θυμίσω... μεγάλη απόσταση θα το έλεγε.
0: Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και διαχρονικά. Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του δίναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε 50% πάνω. Ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό επαρκές δείγμα, που στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά ποσοστά και σε κάποιους νομούς, από ό,τι ακούμε και γίνονται τοπικές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε νομούς περιφερειακούς. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα, και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει, λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών, το γεγονός ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει έστω και ημίμετρα από αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις 120 δόσεις, μιλάω για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε ότι θα την άξουμε τον προϋπολογισμό στην αέρα και ότι δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι το μόνο κόμμα που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην κυβέρνηση, οδηγήσε σε παραιτήσεις υπουργών, ανέδειξε με συνέπεια σκάνδαλα τεράστια τα οποία πλήγωσαν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανταμειχθεί εκλογικά. Και η δεύτερη θέση είναι το ελάχιστο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία μπορεί
1: αν
0: να.
1: Αν ο στόχος ήταν η πολιτική αλλαγή, δεν θα έπρεπε να έχουν συνεννοηθεί Τσίπρας και Ανδρουλάκης? Δεν θα έπρεπε να έχει επιδιωχθεί η δημιουργία μιας ευρύτερης, εντός εισαγωγικών, δημοκρατικής παράταξης?
0: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που...
1: Με τη συνεννόηση και με το να κάνουν πίσω οι εγωισμοί θα γίνει αυτό.
2: Τα εισαγωγικά κόμμα... είναι στο ευρύτερης ή στο δημοκρατικών παράταξης?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία σέβονται το Σύνταγμα είναι δημοκρατικά.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατικά τα κόμματα, ας πούμε, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα, ένα προσωποκεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη μία μέρα λέει ότι θα πρέπει να έχει κλείσει τις τράπεζες, την άλλη μέρα τα στελέχη του μιλάνε για ρήξη.
2: Είναι παλιά, κ. Παπά, τώρα.
0: Ναι, την άλλη, καλά, δεν είναι και τόσο παλιά. Την άλλη μέρα λένε για τη φορολόγηση του 1% του πιο πλούσιων Ελλήνων, που δεν μας έχουν πει πώς θα το βρουν, από κάποια διεθνή τράπεζα δεδομένων, το οποίο είναι αστείο πράγμα. Την άλλη μέρα το κόμμα του κ. Τσίπρα επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, σας το λέω ξανά, ιδεολογικό πυρήνα, λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω εγώ τη σοβαρότητα σε αυτό το χώρο και καταρχήν την αξιοπιστία για τις στερήτες αξιοπιστίας και το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δημιούργησε το κενό, να θυμίσω, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα να έρχεται δίθεν ως κάτι καινούργιο, 11 μήνες μετά την παρέτησή του ή ένα χρόνο μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, να μας λέει ότι κομίζει κάτι καινούργιο. Εγώ δεν θεωρώ.
2: Δεν είναι κακό ότι... να το προσπαθεί να αλλάξει και να
0: μπορεί να
2: πίσω...
0: προσπαθήσει ότι... Αλλά κρίνεται, κύριε Δελατόλα, για την αξιοπιστία του.
2: Μπορεί, κύριε Παπά, να θέλει να αφήσει πίσω κάποιες στιγμές της κυβερνητικής του διετίας και να δει αλλιώς τα πράγματα. Η πολιτική εξελίσσεται. Δεν είναι
0: δεν αφήνεις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
2: Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε ότι δεν υπάρχουν τις σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, αλλά στο πολιτικό επίπεδο εμείς έχουμε βρει πολλές φορές με τον Νίκο εδώ κοινά σημεία στα προγράμματα που είναι μια βάση για μια συζήτηση και για μια συνεργασία. Εάν εσείς βγείτε πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάποιον συμμαχία. Με ποιον θα την κάνετε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και να σας κόψει ψήφους και ότι δεν υπάρχει προοπτική, για να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι δεν υπάρχει προοπτική. Άρα δεν κρατάτε και λίγο μια πισινή, γιατί μπορεί αυτό που κατηγορείτε σήμερα να σας έρθει αύριο ως συνεργασία, αν επιτύχετε το στόχο σας,
0: καταρχάς κύριε Δελατώ, εμάς το πρόγραμμα
2: μας είναι... Μην τα εκλειφθεί ως έτσι. Έχετε ένα πολιτικό στόχο, καμία αντίρρηση. Δικό σας είναι, δεν είναι δικό μου. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να προκύψει μετά. Γιατί ο τόπος, κύριε Παπά, θέλει κυβέρνηση μετά. Με ποιον θα την κάνετε εσείς αν βγείτε πρώτο κόμμα?
0: Θα απαντήσω, αλλά να πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλά, για παράδειγμα, για κοινωνικές παρεμβάσεις. Μιλά για επαναφορά του ΕΚΑΣ, για τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε πώς σύντομα θα μειώσουμε τις τιμές στα ακίνητα και στα ενίκια.
1: Βέβαια, με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σας κατηγόρησε ακόμα και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για πλειοδοσία, για λαϊκισμό.
0: Εμείς εξηγήσαμε και κοστολογήσαμε. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και εκεί στο πρόγραμμά μας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν το Πασόκ λοιπόν είναι πρώτο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το Πασόκ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα του το Πασόκ. Και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του Πασόκ και αναγνωρίσουν την ηγεσία του Πασόκ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ή συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε το Πασόκ, αν έχει και την πρώτη θέση, το έχω απαντήσει νομίζω και σε άλλη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, θα διεκδικήσει το μόνο εύκολο μετά να πει ότι δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει το πρόγραμμα. Διεκδικώ την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ακούγεται ουτοπικό. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται να είναι λίγο περίεργο, αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 24-23% σε κάποιες μετρήσεις, και έρχεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο θα αναδιατάξει όπως θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Να δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
1: Τώρα, κάντε μας και ένα σχόλιο, μια τοποθέτηση εν όψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη επίσκεψη και τι περιμένετε από αυτήν?
0: Κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως και για το και γενικότερα για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται. Μια Ελλάδα η οποία οφείλει να παίξει τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει, τον γεωστρατηγικό της ρόλο, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι νομίζω καιρός απλά να δείχνουμε καλή διάθεση όταν έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί καθημερινά, έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί ότι αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη, να μην είμαστε yes man κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει να έχουμε μια στάση, θα πω, περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβικά σύμφωνα κτλ. Και μετά να αντιδράσουν.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Αντώνη, ευχαριστούμε κύριε Παπά, καλημέρα. Αντώνη, άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Προς τον κύριο Δελατόλα. Αντώνη, Ο τρόπος που προσπαθεί ο διπλανός σου να σου κόψει το βήχα δεν τον λες και πολύ δημοκρατικό. Αναμένω καζούρα δυνατή ώστε να ανακτήσεις την ηγεμονική σου θέση.
2: Με θεωρεί ο διπλανός μου των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων που λέει και ο Παπανδρέου.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα υποδεχθούμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας.
4: Το FM. Στους 103,3.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και εορτάζοντα σήμερα, έτσι, κύριε Κυρανάκη.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Θα μας ευχηθεί δεκάτη, κύριε Δελατόλα.
2: Εγώ.
1: Γενέθλια, ναι,
2: τα καλύτερα.
0: Χρόνια πολλά, γραμματέα.
1: Πολύ ευγενικό εκ
0: μέρους σας. Να είστε γερός και δυνατός.
2: Εγώ τι να ευχηθώ, να ευχηθώ να βρείτε άκρη μετά τις εκλογές, αν είστε πρώτο.
0: Να το πάλι. Να, αυτή την ευχή περίμενε ο
2: Όχι, να αρχίσω γλυκά.
0: Θα αρχίσω γλυκά.
2: Γιατί είναι νεαρός, δεν ευθύνεται για τα παλιά χρόνια, αλλά θέλω να το ρωτήσω.
1: Παλιώσαμε κι εμείς, κύριε Δελατόλα.
2: Μικρός είσαι ακόμα, δεν μια χαρά είσαι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όποτε πετύχει εκλογικές νίκες μεγάλες.
0: Σε σχέση με εσένα και με μένα όλοι νεαροί είναι, Αντώνη.
2: Νεαροί είναι, ναι. Όποτε πετύχαινε λοιπόν εκλογικές νίκες, ήταν όταν διεύρυνε το ακροατήριό της το εκλογικό και επίσης και το πολιτικό της στελεχειακό δυναμικό. Τώρα βλέπουμε πάλι σε μια πολύ κρίσιμη φάση να υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική και σχεδόν βέβαιη για πολλούς και ο Σαμαράς να κάνει ακόμα. Άρα για άλλη μια φορά αυτή η ευρύτητα της παράταξης στον κόσμο να πλήττεται αν συμβεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί και αν πόσο το υπολογίζετε αυτό.
1: Καταρχάς να πω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου του 2026 να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει, θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός νεοδημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους τους αρχηγούς και όλους τους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Θα είναι οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί για να στηρίξει. Θα είναι εκεί όλες οι γενιές για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών 2027. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι συγκεκριμένο ο κ. Σαμαράς, το οποίο δεν γίνεται να μην απαντήσετε. Είπε ότι δώσατε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και δεν πήρατε πίσω αυτά που έπρεπε.
1: Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφει, η οποία έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι μετά από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κοιμήλια τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά εκεί στις Σέρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Να το πω απλά. Δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κοιμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ την κριτική αυτή πάρα πολύ άδικη. Τώρα για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, δεν θέλω να επεκφύγω. Ιστορικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε. Και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας, της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο. Χρησιμοποιώ και τη δική σας έκφραση με την οποία συμφωνώ. Και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ναι. Αντέχει
2: είναι αλήθεια
1: χρόνο.
2: Αυτό που λέτε, γιατί επιχείρησε ο παλιότερος Σαμαράς, μετά ήταν ο Μάνος, μετά ήταν η Ντόρα Βακογιάννη.
0: Έλεγε ο αβέροφο Μακαρίτης, έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρο Νέα Δημοκρατία. Με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Του στεναχωρεί και θεωρούν και του το λένε και οι ίδιοι ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την ιστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα.
2: Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό ακόμα. Θα σας χαράμε τη διάθεση, τη βλέπω πολύ ανεβασμένη εξάλλου. Εντούτοις, λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα, μπορεί να τα περνάτε όλα ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάτι, γιατί στεναχωρήσει, ο Καραμαλής δεν έχει ποτέ συναντηθεί με τον Μητσοτάκη να του πει βραδερφέ, αυτά έτσι βλέπω τα πράγματα, εσύ έχεις μια διαφοροποίηση. Είναι και οι εγωισμοί στην πολιτική που αντιλαμβάνουμε παίζουν τους ρόλους τους, έτσι δεν είναι ή δεν είναι?
1: Να πω πολύ ειλικρινά και πολιτικά ότι εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι δεν ισχύει αυτό περί κινέζικου επιμελητηρίου κλπ. Που γράφεται. Είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Και για τον Βαγγέλη Μαμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μαμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί, εφόσον ήταν Κυριακή, χθες δηλαδή η γιορτή, μου είχε δηλώσει ότι θα είναι παρόν. Σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ορομέλεια, τον οποίο παρουσιάζει.
2: Μάλιστα.
1: Και θα είναι παρόν στην προεκλογική μας προσπάθεια. Από και πέρα.
0: Για τον Καραμαλή, θα θέλαμε έτσι μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση. Πώς βλέπετε την στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της σήμερα, και επειδή έχει ασκήσει και αυτός κριτική για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέτε.
1: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο Καραμαλής. Είναι η παράταξη οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο το δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτήν την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να αρχίσει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι, όπως λέει και ο Αντώνης Δελατόλας.
0: Αντώνη, ρωτάς ή ρωτά?
2: Εγώ θα ρωτήσω τώρα. Διαδεχτήκατε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Καραμαλή, το Αχιλλέος, στο Υπουργείο, σωστά?
1: Όχι, τον Χρήστο Σταϊγούρα.
2: Α, σωστό, έχετε δίκιο. Εν τούτης, επειδή είχατε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είχε τις μεταφορές και τα τρένα, να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι γιατί καλύτερη εικόνα η Νέα Δημοκρατία να βαδίζει σε προεκλογική περίοδο με ένα υφυπουργό και έναν πρώην περιφερειάρχη προς το ειδικό δικαστήριο, πέρα από το γεγονός ότι πράγματι θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη κλπ. Θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμαλή, να αποδείξουν αθότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοί τους, επίσης υπουργοί μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση από την απλή λογική προερχόμενη.
1: Να πω και το β' σκέλος απάντησής μου.
0: Όχι, πριν το πείτε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αυτό που άκουσα με οθεί στο ερώτημα. Δηλαδή, αν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν θα πήγαιναν στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Η Βουλή αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: βάση...
0: η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να τους εξασφαλίσει το απειρόβλητο, αν οι ίδιοι δεν έλεγαν θέλω να πάω στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι μαθώς. Το λέω γιατί σας ακούω όλους να το επικαλείστε αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και το επικαλούμαστε διότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από εμάς έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς μεταφορών, οι οποίοι επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβαινε στο σιδηρόδρομο, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Απ' τη μία αυτοί που κρύβονται, απ' την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή, όπως ακριβώς συμφωνώ μαζί σας, είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε σε αντίστοιχες συζητήσεις μας το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και σε κάθε περίπτωση για μένα θετικό ότι στο δρόμο προς τις εκλογές αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δηλητηριαστεί ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας που ακόμα πιστεύει πράγματα οποία δεν ισχύουν. Και όσο ξεδιαλύνουν πράγματα, έρχονται στο φως πράγματα από δικαστική έρευνα, από επιστημονική έρευνα, από μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα, ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε. Αυτό πλέον έχει γίνει, έχει γίνει κοινώς αποδεκτό. Άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφθεί κάτι το οποίο μεταφερότανε. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των τεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.
2: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον αστάθμητο παράγοντα του κόμματος Σαμαρά...
1: Στο δικό μου ρόλο πάντως, επειδή αλλάζεται θέμα κύριε Δελατόλα, δικό μου ρόλο σε αυτούς 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών, εμένα μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή. Και τα τελειώσαμε τα έργα στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το railway.gov.gr. Ναι, ναι, 100%. Και σηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι η ρύθμιση κυκλοφορίας.
0: Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί και στην 717 δεν κάνατε την ίδια επιλογή και απορρίψατε την πρόταση που ήταν και για οικονομικά θέματα κιόλας.
1: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Ποια επιλογή.
0: Για τη σύμβαση 717.
1: Για τη
0: επιλογή να πάει στο φυσικό δικαστή η υπόθεση.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Για την 717, καταρχάς, διώξεις έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν έχει ασκήσει διώξεις για την 717 σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα. Η 717 όμως, υπενθυμίζω, ολοκληρώθηκε ως σύμβαση. Και επιπρόσθετα της 717 εγκαταστήσαμε και το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι,
0: και
1: υπήρχαν
0: πολιτικά πρόσωπα.
1: Υπήρχαν φήμες ότι θα ζητήσει. Δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτικά πρόσωπα στην 717.
0: Νομίζω ότι ζήτησε για Κώστα Καραμαλή και Σπύρτζη τότε.
1: Όχι, δεν ζήτησε άδεια να ερευνήσει. Δίωξη δεν άσκησε.
2: Ωραία. Τώρα,
1: έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα όμως.
2: Να πάω στα θέματα της οικονομίας λέγοντας ότι εκτός από αστάθμητους παράγοντες στην πορεία προς τις εκλογές, κόμμα Σαμαρά, κάτι που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και ο ρόλος σας ως γραμματέα είναι σημαντικός να απαντήσεις αυτό. Λέμε με τον Νίκο εδώ αυτή τη φράση του κύριου Γερουλάνου, δεν κουνιέται η βελόνα για την αντιπολίτευση, δεν κουνιέται και πολύ και για την κυβέρνηση, η εκτίμηση πάει γύρω στο 30.
0: Αντώνη μου, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ένας ακροατής μας επιτίθεται και σε σένα και σε μένα, θα διαβάσω το σχόλιο του, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Λέει, τον ακούτε και οι δυο σας, Νίκο και Αντώνη, να προδικάζει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, λες και ξέρει τι θα αποφανθεί το δικαστήριο και δεν βγάζεται ούτε άχνα. Είστε αξιολύπητοι.
2: Μάλιστα.
1: Μας διαβάσει καταρχάς ο ακροατής, ας διαβάσει το παραπεπτικό βούλευμα το οποίο δεν αναφέρει καν για παράνομο φορτίο. Αναφέρει για ενέργειες των υπηρεσιακών και παράληψη του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, παραπέμπεται για παράληψη. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα. Αυτό λέει το βούλευμα, δεν λέει για παράνομο φορτίο.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι και εσάς οι επιδιώξεις για αυτοδυναμία δεν φαίνονται τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έγινε μια δέθμη με αρκετές παροχές. Κάνατε και μια δεύτερη παρουσίαση κάποιων μέτρων όπως 120 δόσεις. Τι είναι εκείνο εκεί που θα κάνει τη διαφορά, αφού μέχρι τώρα δεν τη βλέπουμε και θα σας δώσει μια έστω δημοσκοπική δυνατότητα να πείτε ναι, η αυτοδυναμία είναι πρώτων πυλών? Δεν πολύ φαίνεται αυτό, ξέρετε. Μην πω, δεν φαίνεται καθόλου.
1: Όπως και το 2019, έτσι και το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Σας το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει. Παραδοσιακά, βασιλετός, τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδος. Είμαστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 31,4 με βάση τις αναγωγές. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Είναι όμως ένα ποσοστό το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Γιατί ακούτε κι εσείς κι εγώ, ακόμη και κόμματα του 3-4% να λένε ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Ολονών λοιπόν ο στόχος είναι αυτός. Δικαιούμαστε κι εμείς να πούμε ότι πιο κοντά σε αυτό το στόχο είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τον πετύχουμε τώρα αυτό το στόχο? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εισάξιοι παράγοντες. Ο ένας είναι να φτάσουμε στην κάλπη 27 με αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή αυτό το οποίο έχει αποκτήσει και χαρακτήρα συνθήματος, το είπαμε, το κάναμε, σε μια σειρά από παρεμβάσεις, έργα, υποσχέσεις. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα 2030. Θεωρώ ότι μόνο μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν προοπτική και να δώσουν την εικόνα στον ακροατή μας, να δώσουν την εικόνα στην κάθε ελληνική οικογένεια να δει τον εαυτό της, στην κάθε ελληνική επιχείρηση να δει τον εαυτό της στην Ελλάδα του 2030, μόνο έτσι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία. Όχι μια από τα ίδια δηλαδή. Όχι να του πούμε εντάξει, ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που σου υποσχεθήκαμε, μόνο γι' αυτό ψήφισε μας, πες μας ένα μπράβο. Όχι, δεν θα μας ψηφίσει γι' αυτό. Θα μας ψηφίσει μόνο αν δει προοπτική για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Και γι' αυτό για μένα το πιο σημαντικό μέτρο της ΔΕΘ, που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, είναι ο επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί. Να έχει δηλαδή στα 18 του το κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα 60, 70, 80 χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό του για να ξεκινήσει ανεξάρτητα τη ζωή του. Αυτόνομα. Να μην έχει ανάγκη το κράτος, να μην έχει ανάγκη τη δική του οικογένεια, να μην έχει ανάγκη τίποτα, να ανοίξει τα φτερά του σε ένα μέλλον το οποίο φτιάχνουμε μαζί. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Για κάθε ευρώ που βάζει η ελληνική οικογένεια, έρχεται και το διπλασιάζει το κράτος για 18 χρόνια. Τα επενδύει σε ένα λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός τοκίζεται και τα εισπράττει το παιδί όταν γίνει 18 ετών σε ένα ποσό που θα αντιστοιχεί από 60 έως ακόμη και 90.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Θα ήθελα από την εκπομπή να ζητήσω εν ώψη της σημερινής γιορτής κάποια ιστορικά ντοκουμέντα των παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία τους στα 52 χρόνια πορείας Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή,
1: από εσάς κύριε Χατζηνικολάου και από εσάς κύριε Δελατόλα, τις αναμνήσεις σας σε αυτή την κυματώδη ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, στιγμές οι οποίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν σήμερα τα βόγια μας στον Γκάζι, στο Μαξοστάζιο της ΟΣΥ, που θα είναι ακόμη και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Γι' αυτό θα υπάρχει και ένα quiz, θα υπάρχει και ένας δεκάλογος ερωτήσεων για όλους τους παρόντες, για να δούμε τελικά πόσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και εγώ φοβήθηκα ότι θα με καλέσεις, οπότε το απέφυγα.
1: Είστε πάντα προσκεκλημένος, κύριε Δελατόλα.
0: Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, Η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης ΑΝΑΚΕΜ. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο, μην ξεχνάτε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έφτασε, Μυρτώ μου.
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Εγώ ήμουνα, εγώ τα έκανα όλα. Και τα stop και τα stop και τα click και τα buff. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε στους 105,1 και 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM. Ματκή της εβδομάδος και βεβαίως λίγο απ' όλα και να φτιαχτούμε ρε παιδί μου, να πάρουμε φόρα. Αν η φόρα είναι, θα την περάσουν για αυτή. Ως που να πεις αμψού Σαββατοκύριακο θα είναι πάλι λευτεράκι μου.

βέβαια όπως κάθε μέρα και σήμερα έρχομαι ελπίζοντας ότι εσείς και η ομπρέλα σας καλά περάσατε. Και δεν είναι ομπρέλα παραλίες, απ' τις άλλες νεράκι σας έριξε αρκετόν. Πρώτη και καλύτερη καλημέρα ή καλό μεσημέρι στο Ηράκλειο, η δεύτερη στον Άγιο Νικόλαο, η τρίτη σας Αθήνας, η τέταρτη σε Σόνισο. Βρε Δημήτρη, βρε Ανούλα, δεν μου έχετε πει ποτέ από ποιο μέρος μας ακούτε. Καλημερούδια στα παιδάκια που βρίσκονται ήδη στο chat από νωρίς. Ανούλα, Δημήτρη, Νικόλα, Γιάννο, τη συνήθις ύφοφτη. Αυτοί ξέρουν, εσείς

καλημέρα σε Μισηνία Γεωργάκη, δεν σε ξεχνάω. Απλώς λέω άστον να με σκουντίξει έτσι πριν να το πω. Να είμαι σίγουρος τις έχω πετύχει. Τα ψαροκάικα απεργούνε, όχι εσείς. Αν και πιστεύω ότι όση ώρα είσαι στο πλεούμενο, όλο και κάποιο παραγάδι θα ρίχνεις, βρε παιδί μου.

από Δημητράκη Άχου. Το αγαπημένο μου μέρος ήτανε, ήτονε, sorry. Μετά το πλακώσανε στις πλάκες, όπως την όμορφη την πλατεία μας, έτσι αναγλιστράμε, δηλαδή λιγάκι, τα άλλαξα στέκια.

μου Δημήτρη μου, μας το κλείσαν το σπίτι μου. Έχω κάνει 2 γλιστροπατινάδες στην πλατεία Ελευθερίας, άλλο πράγμα. Βέβαια θα μου πεις έφηβος και γεμάτος μύες, δεν έχω φόβο, αλλά ακόμα πονάει ο κόλος μου.

Έλα ρε Κωνσταντίνε, επιμύρισαμε εις πολλά μέρη της Κρήτης. Το Λασίθι είναι λιμνοθάλασσα για μια ακόμη φορά. Και κάνουν συμβούλια επί συμβουλίων για να βρουν λύσεις. Καλά τους τα είπε ο δικός μας, όπως τον είπαμε. Είναι κάπου... ναι, είναι δήμαρχος του Μινώα Παιδιάδος, νομίζω, ο Βασίλης ο Γεγέρογλου. Ακόμα στέκουν οι βοήθειες σε τα αντιπλημμυρικά του 2020. Πόσο έχουμε, 26. Εντάξει, μπορείτε, 6 χρόνια είναι αυτά. Πώς κάνεις έτσι, βερ Βασίλη.

όχι δηλαδή στους κάνανε τίποτε όπως είπε και ο Βασίλης, παραμένουν σε κρεμότητα τα έργα που απαιτούν μελέτες και χρηματοδότηση. Άρα στη Συρτάρα.

Ελάτε μωρέ, χαμογελάστε, μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, δηλαδή εμείς να την γλεντήσουμε, οι άλλοι μας γλεντάνε. Αλλά συμμετέχουμε κι εμείς με το καταδύναμη. Ζημιά και στο Μελοπόταμο, τα είδα αγόρι μου, τα είδα, μου τα στείλαν όλοι. Λυπάμαι και πικραίνουμε, αλλά προσέξαμε, καμιά φορά δεν φταίνε μόνο αυτό.

αυτοί, φταίμε κι εμείς. Ξέρετε σε πόσα μέρη στην Κρήτη έχουν χτίσει πάνω σε παλιά ρέματα, σε προσχώσεις ποταμιώνανε, τα ξέρετε αυτά. Αλλά και πάλι δεν έπρεπε να...

μια ιδιαίτερη καλημέρα στα παιδάκια του Λατό FM που με φιλοξενούν και σήμερα. Καλημέρα Βικτωρία. Τους άλλους δεν τους ξέρω. Στείλε μου κανένα όνομα να τους χαιρετάω.

Σταμάτα τα παράπονα. Σταμάτα τα παράπονα, Βασιλάκη, θα σε πω καμιά κουβέντα. Τι να πρωτοκάμει, μωρέ, η πύρζο στην γη. Από ό,τι λέει ο ειδικός μας σε αυτές τις αποστολές, ο 31, να τον μάθεις γι' αυτόν. Είναι αυτός που παρακολουθεί τα πυροσβεστικά οχήματα από πίσω, καθημερινά. 500 κέκλησης για απάντηση μόνο νερό να είναι. Άσε τα φερτά υλικά, άστα αυτά.

Έλα να σε πω και κάτι ωραίο, να γελάσεις, ας πούμε. Τόσα νερά πέσανε, τόσα νερά ήρθαν και παρήλθαν. Πώς είναι δυνατόν οι μεσαμπελιές εδώ και 10 μέρες να μην έχουν νερό? Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου.

φυσικά μας συντροφεύει στα υπέροχα ταξίδια μας η alexgialitakis.gr. Σας είπα, μπείτε στη σελίδα τους. Έχουν αρχίσει εγγραφές για τα σεμινάρια How to be a bartender. Πάρτε θέση. Μπείτε στη σελίδα να τα μάθετε όλα και να κάνετε την εγγραφή σας. Απλούστατον. Καλημέρα Γιάννου στο Μάντσεστερ. Καλημέρα αγόρι μου. Καθυστερώ λιγάκι, τι να κάνω. Είναι πολλά αυτά που κάνω μαζωμένα. Έχω αρχίσει και μπερδεύω τα δυο μου χέρια. Γιατί δεν μας έδωσε 4. Μας έδωσε που μας έδωσε. Άλλα 2 θα βοηθάγανε.

Αλέξη, υπέροχο αυτό που μου έστειλες, αν και εμείς το υποστηρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα το έχεις ακούσει που το λέω κάθε φορά. Κάποιος μας κλέβει χρόνο. Τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα τρέχουν σε πιο γρήγορα. Αλλά εμένα θα ακούσουνε. Ας δούνε τα ρολόγια τους να δουν ότι ήδη φάγαμε μισή ώρα και δεν πήραμε χαμπάρι. Πάμε για διαφημιστικούλια και έρχομαι.

0: Το FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

Έτσι είναι, Κωστάκη μου, ήρθε και ο Άγιος Νικόλαος, οπότε δεν χρειάζεται να τα λέω δύο φορές. Μην ανησυχούτε όπου και αν βρισκόσαστε στην Κρήτη. Όπως είπαν οι άρχοντες και οι προύχοντες, η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες. Το συνήθες, θα σας την ρίξουμε, θα σας στηρίξουμε.

Μολάρετε μωρό τον 37, μολάρετε τον, μολάρετε τον. Είναι ο μόνος που τη λέει, δεν είναι ο μόνος που τη λέει ξύνη. Και θα μου πεις πως είναι να τον μία ξυνή να είναι στο τιμόνι. Έλατε, μάλλον επειδή τη λένε Ούρσουλα. Υποδέχτηκε ποιους? Τη Βόρειο Μακεδονία και την κουλτούρα τους, ε. Κατούρα τους, αγόρι μου, κατούρα, κουλτούρα, ναι, κουλτούρα.

έχουν σούρει ένα σωρό κατηγορίες και εξακολουθεί να κατάγει το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πουρκουά. Μήπως παρόλες τις κατηγορίες τους κρατά όχι στο χέρι, αλλά από τα ομπαλά. Διαφορετικά, αφού δεν μας κάνει, εμείς την πληρώνουμε. Ας πάει στο σπίτι της η κυρία.

φωνάζει κάποιος από το βάθος κήπος, πες κάτι για τα ψαροκάικα. Τι ακριβώς, α, ναι, ναι, ναι, απεργούσι. Έχουν απαιτήσεις οι αυτοί γιατί δεν πάει άλλο. Σε λίγο δεν θα έχουμε τι, φρέσκο ψάρι. Κοίτα, δύσκολο το φρέσκο ψάρι με τα σημάς εκεί που έχουν πάει. Κατά πάσα πιθανότητα τρέφονται με πετρέλαια από τα στενά του Τραμπ, του Ορμούζ. Να, με μπερδεύει ο Ντόναλντ κάθε φορά.

τράπεζα αυτά, Ευάγγελε. Ξακολουθούμε και έχουμε. Ναι, μωρέ. Γιατί, δηλαδή, γιατί να το κρύψουμε άλλο. Έχουμε κέφι. Έχουμε κέφι και προσπαθούμε να σας το μεταδώσουμε καθημερινά 12 με 2, αλλά ορισμένοι εξ ημών εξακολουθείτε να είστε μουτζούφιδες. Τα πάντα φταίνε. Δεν φταίνε τα πάντα, ρε. Οι άλλοι φταίνε, οι άλλοι.

Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι αρχηγέοι των άλλων κομμάτων που έχουν λύσεις για τα πάντα μέχρι να καταφέρουν να μπουν στα σαρχάς. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι όλοι έχουν λύσεις, αλλά όταν καθίσουσι τον ποπό τον στα βουλευτικά σέδρα και στα υπουργικά, τα ξεχνούσι.

Βαρά το Δεύ Μπάσε, σας ξεξυπνήσω από τη ρεστόνη του Σαββατοκύριακου. Αλλά δεν μου τα λέτε καλά, δεν μου τα λέτε καλά και με τσιγκλάτε. Και λέω Δευτέρα είναι μωρέ, πρώτη της εβδομάδας, άστο, άστο λιγάκι. Και αύριο μέρα είναι. Πρόωρες εκλογές. Πού ρε. Α, με μπερδεύεις καμιά φορά. Γράφε πρώτα τη χώρα και μετά το πρόωρες. Έτσι μην κοψοχολιάζω τη δική μας. Στην Ισπανία, ε. Ο Σάντσες το είπε, 29 Νοεμβρίου πρόωρες, οκ. Okay. Οι δικοί μας δε. Θα εξαντλήσουν την τετραετία. Άσμα αφιερωμένων σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά της Κρήτης, των Αθηνών, ναι. Απανταχούλα, δηλαδή, γιατί μας ακούτε παντού με το www.muskokanali.gr. Working 9 to 5, η αείμνηστη.

αργό, αλλά δεν σας ξεχνώ. Καλό μεσημέρι στη Νότια Κρήτη. Παιδάκια, θα το βάλω, θα το βάλω σήμερα. Μόλις το βρω βεβαίως, βεβαίως, γιατί έχω να κάνω και άλλα πράγματα. Κατά πάσα την επόμενη ώρα. Κατά πάσα πιθανότητα.

καλό μεσημέρι στο Λασίθι, ναι, το είδαμε, το είδαμε. Έχουμε αυτή την ικανότητα εμείς οι Έλληνες μετά κατόπιν εορτής να κλαίμε. Πόσο είτε, 25.000 τόνοι πατάτας χάθηκαν.

είδα κάτι παραπάνω, ξέρεις, από μένα, αλλά έτσι που το λες τώρα είναι φοβερό. Στα 4 μέτρα έφτασε το νερό στο λασίδι, στο οροπέδιο. Όχι ρε, 4 μέτρα.

Εμένα το λες Γιαννάκη. Ασφαλώς δεν προσέχεις την ώρα του μαθήματος, δεν προσέχεις. Σου λέω, κάποιος κλέβει χρόνο γιατί δεν παίρνουμε χαμπάρι. Πάμε για διαφημιστικά πάλι. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Ναι, ναι αγόρι μου. Θα στα πω μετά για το Ρούμπιο, αφού το θες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε

0: 1399. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτό πλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.

σε καλό ψηλό καθυστερό καμιά φορά. Έτσι για να μπαίνει και ο Άγιος, να μην τα λέω δύο φορές, το ξέρετε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM, καθημερινά εδώ, 12 με 2. Σας κρατάμε παρεμβούλα προσπαθώντας να σας κάνουμε να χαμογελάσετε τους δύσκολους αυτούς καιρούς. Για πάρτα πλάχη, πότε δεν ήταν δύσκολη η καιρή, δηλαδή, το κατάλαβα. Βασιλάκι, με εξωθείς εις τα άρθρα.

Δεν σας συνιστώ να ξεκινάτε καθημερινά τη μέρα σας 8 με 10 με τον Γιώργο Παπαδοκοτσόλη. Σας φτιάξει καλά. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ποτέ τα απογεύματα 6 με 8 Δήμος Χιβωτίδης. Οι τρεις μας είμαστε και κρατάμε τα προπύργια.

το Ρούμπιο. Και τι περιμένει να του πει. Δεν είδες οι ανταποκρίσεις, οι συνεντεύξεις. Είπα ποιούσι την πάπια και τις διαφορές που έχουμε με τους νατοικού μας, νατοικούς μας συμμάχους. Βρείτε τα. Τι να βρούμε, ρε, τι να βρούμε.

Ανάκη, ό,τι δόκαμεν, δόκαμεν. Τώρα ψηφίζει το Υπουργείο 2027, αν θα δόκαμεν του χρόνου πάλι. Πέφτουνε και εκλογές μέσα στο 27. Θα πέσουνε και αυξήσεις. Με αυτό το όνειρο να κοιμάσαι. Όχι πλευρό, με αυτό το όραμα, συγγνώμη, είπα όνειρο. Όραμα.

Αλέξη μου, έχει πιαστεί αυτό το πλευρό. Και εξάλλου, αν έχει παρατηρήσει, όλοι οι αιτούντες στην ψήφο των Ελλήνων έχουν όραμα πια. Δεν έχουν άλλο τίποτα να δώσουν. Οραματίζονται ότι θα έχουν.

ποιος έχει γενέθλια. Η Νουδούλα γενέθλια σήμερα. Πόσα χρόνια? 52. Πω. 52 χρόνια βγαίνουν μόνοι της, ε. Ναι.

μετά δεν ξέρω από ποδόσφαιρο πολλά, ξέρω από πολιτική όμως κάμποσα πραγματάκια που έχω μάθει από αυτό τον 37 τον Παλαβιάρη. Το πήγε ο Αποστολάκης. Έτσι. Κοίτα, είναι η περίοδος μεταγραφών ανεβουλευτών τώρα. Μην εκπλαγείτε για τίποτα. Εν τω μεταξύ, σιωπή ο Αντωνάκης. Βγήκε πάλι, έκανε κάποιες, έδωσε μια συνέντευξη και τα βάλε με τους πάντες και τα πάντα. Τον έχουμε συνηθίσει σε αυτό το στυλάκι πλέον.

ακυρώθηκε ο αγιασμός στη Βουλή για την έναρξη των εργασιών της. Ευλογημένοι να είναι, ευλογημένοι. Βέβαια, καλύτερα θα ήταν να πηγαίναν σπίτια τους, να γλιτώνομαι, αλλά προς το παρόν...

Καλό στοντάκι. Ναι, μωρό, όλοι θέλουν πρωτιά. Και η Μαρία θέλει αυτοδυναμία. Και ο Νίκος θέλει αυτοδυναμία. Και ο άλλος που πουλούσε γράμματα του Χριστού, και αυτός αυτοδυναμία θέλει. Σε παρακαλώ τώρα.

Ήρθε η ώρα να χαιρετήσω τους αποχωμένους, όλους εσάς που οδηγείτε κάπου στο Ηράκλειο, κάπου στον Άγιο, κάπου στα Ζατίνας. Το ξέρω ότι έχετε μετανιώσει που πήρατε το αυτοκίνητο, αλλά έτσι είναι αυτά. Παντού το ίδιο πρόβλημα, αγόρι μου, παντού το ίδιο πρόβλημα. Πιο πολλά αυτοκίνητα από αυτούς που περπατούσαν. Άρα θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ήδη παραπάνω προσοχή στους αφηρημένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Αφήστε τους να κουτουλάνε μόνοι τους, μην τους κουτουλάτε εσείς. Προσοχή στα παιδινά που πετιούνται από το πουθενά και βεβαίως τα παιδιά που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο τρέχοντας με τα μηχανάκια σαν τρελή πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Τους αγαπησμένους μου τέλει.

παιδί θα μου ξαναχτύπησε. Ναι, ναι. Έχουμε πρόεδρο, όχι αστεία τώρα. Δεν ξέρω ποιος του τα γράφει, αλλά δεν τα διαβάζει καλά, βρε παιδί μου, όπου κι αν βρεθεί. Και είπε πάλι, ο λαός ενδιάται τη σταθερότητα. Ο λαός που τον έχετε γραμμένο στα παλιά σας τα παπούτσια, εννοείς. Ασφαλώς.

Μανολάκη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο μόνος που δεν βγαίνει μόνος. Μόνος. Συγγνώμη. Το βγάζουν αυτοί που θέλουν να έχουν έναν δικόντονε.

με κάνεις έτσι, δεν με κάνεις και τρελά. Σοβαρά τώρα. Το Αντωνάκι του φτιάξανε για τα οστά του Σαμουέιλ. Κοίταξε να δεις, όσο ασχολούμεθα με οστά, όλα πάνε καλά.

πρώτη φορά μεσημέρι. Έψαχνα να βρω το μικρόφωνο. Λοιπόν, δεν είναι νέο για σας, γιατί το ακούτε καθημερινά. Αλλά για σας που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, ο Αλέξης ο Γιαλιτάκης με τους έμπειρους και με πολυετή πείρα συνεργάτες του αναλαμβάνουν τα πάντα, από το στήσιμο του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού σας. Σας βοηθούν να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες και την κοστολόγηση, ούτως ώστε να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς συμβιβασμούς ποτέ για την ποιότητα. Ποιότητα είναι το must. Από την ιδέα μέχρι τον μπαρ των ονείρων σας, τα πάντα γίνονται με ένα κλικ. Μπείτε στην alexgialitakis.gr ή πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 2815 10 75 11 να σας τα πούν όλα.

βιάστηκα να τα πω όλα μαζί, εγώ για κανένα άλλο λόγο. Αν δείτε τα ρολογάκια σας, πάλι μας κλέψαν το χρόνο. Πάμε για διαφημιστικά και περνάμε στο τελευταίο ημίωρο.

Αντέτε ρε Δημήτρη, να το πω ρε, έβγες την εθνική μας ομάδα. Καλά τα πάει και ελπίζω και καλύτερα. Δεν μας λείπουν οι παίκτες, δεν μας λείπουν, όχι. Και το βλέπετε πολύ καλά σε όλα τα παιδιά που παίζουν σε ξένες ομάδες, ότι θριαμβεύουν.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 100.

Δεν πρόλαβα να γυρίσω την πλάτη μου και άλλαξες τραγούδι. Τι είναι αυτό, ρε? Εγώ το διάλεξα. Εσύ το διάλεξες. Με μπερδεύεις. Πολύ με μπερδεύεις. Πολύ με μπερδεύεις. Μη. Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο ημίρον, μέρος ντου και τελευταίων. Αν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιοφωνάκια σας, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα, καλά να πάτε βεβαίως, γιατί εμείς εδώ διασκεδάζομαι.

ξεχνάμε ποτέ να ευχαριστούμε μέσω της εκπομπής όλα τα καλά παιδάκια που φροντίζουν με το υστέρημά τους να βοηθάνε τα δεσποτάκια. Τις ψυχούλες αυτές που χωρίς την βοήθειά μας είναι καταδικασμένες, πιστέψτε το. Και η τροφή, ένα μπολάκι με νερό κάπου να μην ενοχλεί τους περίεργους. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι αυτό, η περίεργη. Δεν ξέρω πού μεγάλωσαν και πώς μεγάλωσαν, αλλά όχι μόνο τους ενοχλούνε, το βρίσκουν πανεύκολο να τα παιδεύουνε. Κακός. Κάντε ό,τι μπορείτε, παιδιά. Έτσι, όλοι αυτό κάνουμε. Έχουν βγάλει νόμους. Ναι, μωρέ, έχουν βγάλει νόμους. Οι νόμοι έρχονται κατά χιλιάδες. Η ιστορία είναι ότι το δύσκολο είναι η εφαρμογή.

μία το θέλω με το νερό, απ' την άλλη δεν θέλω με τόσο νερό. Και αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, ο καιρός ξαναλλάζει. Ανεβούν οι θερμοκρασίες, πέφτουν οι άνεμοι. Για λίγο βεβαίως, γιατί χειμώνας έρχεται. Και το χειμώνα κάνει κρύο. Περίεργο βέβαια, αλλά κάνει.

Μην ξεχνιόμαστε, μην ξεχνιόμαστε. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 είμαστε εδώ για να φτιαχνόμαστε. Να ψιλοχαμογελάμε ακόμα και με τα χάλια μας, διότι τα καλά νέα λείπουν, ρε παιδί μου. Τα μωμουέ θέλουν πόνο. Πόνο, φόνο και καμιά φορά τον πόνο. Αλλά εμείς εδώ τα αποφεύγουμε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Πολύ καλά τα λες, Γιωργάκη, πολύ καλά τα λες, αγόρι μου. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Be well wherever you are, you're listening. 105.1, 103.3 Monday to Friday, 12 to 2, we are here bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

σηκώθηκες με τα εμβόλια εσύ, τι πρέπει να κάνουμε, αντιγρυπικό, αντί το ένα, αντί το άλλο. Δεν κάνουμε ένα αντιπολιτικό. Μας και ανοίξει το ματάκι μας και καταλάβουμε τι κάνουν πίσω από την πλάτη μας όλοι αυτοί που την επομένη των εκλογών δεν τους έχει ψηφίσει κανείς, αλλά έχουν καταλάβει τα ζουλά των Ελλήνων. Αν υπάρχει αντιπολιτικό εμβόλιο, κοίταξε να δεις. Να ρωτά το ένα στον άλλο για αυτά τα πράγματα. Κάτι που συζητάνε γνωστοί γιατροί και επιστήμονες είναι βεβαίως ότι για όλα σας πατήσεις των ανθρώπων αλλάζουν οι δείκτες ανά δεκαετία, όχι κανένα άλλο. Για να πουλάνε οι φαρμακοβιομηχανίες το κάτι της παραπάνω. Το ξέρετε. Ένα χάπι το πρωί, ένα το μεσημέρι, ένα το βράδυ. Πολλές φορές χωρίς να υπάρχει αιτία. Δίνετε λίγη παραπάνω προσοχή στη διατροφούλα σας, να μην τρώτε τον άμπακο, μην πίνετε το βόσφορο, να περπατάτε τακτικά. Αφήστε αυτούς που λένε ότι το περπάτημα δεν είναι άσχηση. Η καλύτερη του κόσμου είναι. Αυτό και το να ανεβοκατεβαίνει σκάλες. Όλα τα άλλα αφήστε τα σε αυτούς που θέλουν να κάνουν μουσκουλά.

απορία ψάλτου. Γιατί έβηξα, γιατί κόπησα πνιγό με αυτό που μου στείλες. Και περιμένει να πάρεις αναδρομικά. Καλά, καλά, καλά, περίμενε. Με τη χαρά θα μείνεις.

απίστευτων κι όμως αληθινών. Πάμε σιγά σιγά για τέρμα. Και μια που το ρωτάς, ναι, τα ειδικά διασκευασμένα vans μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε promotion. Σε εκθέσεις, ας πούμε, κριτικών προϊόντων, παρουσιάσεις προϊόντων σε εκθέσεις. Ακόμα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ως reception για πληροφορίες σε οποιοδήποτε εκθεσιακό κέντρο. Και πάνε παντού, πάνε παντού. Ειδικά για εσάς που διοργανώνετε κάποιο πάρτι, έρχονται στο χώρο σας από άκρη σ' άκρη της Κρήτης και στα νησιά. Κάθε σας εκδήλωση γίνεται μια εμπειρία ξέχαστη. Και το λέω και το ξαναλέω. Δεν σας στοιχίζει ο κούκος αηδόνι.

Συνήθως, Νικόλα μου, έτσι είναι η Δευτέρας. Μουγκαμάρα. Εμείς βέβαια, πέρα βρέχει. Δηλαδή και εδώ βρέχει, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το παλεύουμε, θα το παλεύουμε για πολύ καιρό ακόμα, πίστεψε με.

δεν κάνω πια το λάθος. Συντονίζομαι και με τους δύο σταθμούς, και με το Λατό και με το μουσικό κανάλι. Οπότε θα σας χαιρετήσω τώρα. Έχω ετοιμάσει δύο τραγουδάκια έτσι για το τέλος, από αυτά που πολύ γουστάρω. Θα τα πούμε αύριο στις 12 σε καλύτερη κατάσταση.

Να. Θα τα πούμε αύριο στις 12. See you all tomorrow at 12. Right here. As always. Άντε βρε. Τι θα πει, δεν είσαστε καλύτερα από αυτούς? Είναι δυνατόν να είστε καλύτερα Δευτέρα μετά από την Κυριακή? Αλλά αύριο θα είστε πολύ καλύτερα. Βρε.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Με το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερο.
0: Το κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου σήμερα, με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή και με την κραυγή απόγνωσης των παραγωγών στην Κρήτη που επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ άλλων προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% φέτος. Υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9%, επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ. Ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή 2 έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων.
1: Αμυντικού τύπου χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Ευτυχώς δεν εξεράγει και απομακρύνθηκε αργότερα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς. Το κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς που καταγγέλουν τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Σήμερα προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
1: Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα. Η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου. Ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες αλλά και στις ήττες.
1: Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία στο νησί. Έχει μεταβιδεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Έκριθμο το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
0: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
1: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τίθεται στη διάθεσή τους η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
1: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
3: Απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, στο τμήμα Κωνσταντινοπολίτικα Τούμπα, λόγω έργων για το flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 υπό τη βαριά σκιά της διεθνούς ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
4: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
5: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει Σύση Σταυροπιεράκου. Καλό μεσημερί. Εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
6: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις στα 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη εστία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρωνα θεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό, τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος. Και το στίχημα εδώ για το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό. Αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους, και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
0: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση τους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη,

0: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Σελίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 80χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την ομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
0: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
2: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα η οποία δεν εξεράγει. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδός Ιπανού είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
3: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλλοδαπού, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί η αστυνομική. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών να αδιανεί, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4 και μισή, ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς ότι τράβηξαν την Περό αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού.
2: Και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
3: Ακριβώς, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η Περώνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κητήριο και μετά την τεχνολογία

0: αγνωσία. Που διαθέτουν, κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτή και έπειτα να περισυλλέξουν την χειρομοβίδα σε αυτό το ειδικό κοιτίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
1: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλής είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
3: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν, καθιστά ασύμφορη την αλλία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά αλλιεύματα αποψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εφόσον οι κινητοποίησεις συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους χθιοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, τόσο επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές εκφράζουν τη στήριξή τους στους αλλοιείς και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Παράλληλα, τα ξημερώματα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας, απεργή αλλοιείς, απέτρεψαν την πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αλλιών Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ιχθυέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας αμφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενού τομέα.
3: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιεών Γρηγρή.
5: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλα στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
1: Λύσεις στη δύσκολη εξίσωση της θέρμανσης. Τον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
6: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν ώψη μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίες inverter αναδεικνύονται ως οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν την θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο. Και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε οι ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής τρικλίδα προστασίας.
1: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
6: Ακριβώς, κλειδών σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες εχμές του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας.
1: Για την φετινή επιβάρυνση των οικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
7: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75 και ένα τυπικό νοικοκυριό θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στο 262 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ. Με φυσικό αέριο, πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την αυριανή άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
8: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση την αγορά οπλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβαναν μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποστήριξη και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδος ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών Exxon Mobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σκέλος θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδευτεί από συγκεκριμένες συμφωνίες, δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα και βέβαια από το δημόσιο λόγο του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει εις βάθος τα θέματα της περιοχής μας.
3: Δεν περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
5: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ με έμφαση στον αμυντικό τομέα. Και αυτό το κρατάμε. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη.
1: Τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σε μια γιορτή που διοργανώνεται το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΠ. Το πολιτικό ενδιαφέρον της εκδήλωσης στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος Δημήτρη Γκάτσια.
9: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52. Ετών είναι η γενέθλια ημέρα η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια της οποίας, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γρόσο μόντο ως δείκτη ευημερίας την κίνηση στους δρόμους. Και ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμαράς, ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε στιγμάτα συστήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιός, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε, είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά τείχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, στην οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, με οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφήσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις του. Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες. Δήλωσε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
10: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία, κατά τη γνώμη μου, και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει, θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί.
11: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
10: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα τους στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
12: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
13: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
3: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφεριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
14: Πολύ σωστά, να ξεκινήσω από τον Άβαρχο. Τον Άβαρχο είναι από στρατή Ευαγγελό Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα. Δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο ο Άβαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατεύσεις, προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη, μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βέβαιως, από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει βγάλει και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για τον πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι τα δύο επόμενα, οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευοδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
18: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
17: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Το μέλλον σου χωράει παντού.
23: Υποβολή εργασίας έγινε.
24: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
25: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
26: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
27: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
28: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
29: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
30: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίνωνος 69 Πειραιάς.
31: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
32: Μπαμπάκα μου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κατοικοί της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Ανόγια και Δήμο Μυλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κηπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα πυμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράκι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη. Έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς. Είναι καλά στην υγεία τους. Παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως, και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατο. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη.
3: Για να καταλάβουν. Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
4: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχνε να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται, είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση, ούτως ή άλλως.
4: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονο τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτί. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
4: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτή και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήταν, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ότι ώστε να την πληρώσει ο πελάτης. Ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήταν. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτί. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεσή της, άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της. Από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άντρες από τα διαμερίσματά τους για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε «Θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω». Όταν έφτασαν μόνο οι αστυνομικοί, ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπονημένου να της προσφερθούν πρώτες βοήθειες.
3: Αδιανόητα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά.
1: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League. Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Άκρος επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το Χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι, και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχνημοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
5: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα, τον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί, η Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου Η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζει με τέτοιες ομάδες, πρέπει να υποφέρει, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.
7: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουν στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Από ό,τι φαίνεται, λιστάβεται, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη, με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι. Στα δυτικά 3 με 4 αποφόρους του Αιγαίου μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26, 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ψημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κικότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: οικονομική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου Πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλάται συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ έτος του 2026.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δω.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούν.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Λατό FM στους 103,3. Λατό FM στους 103,3. Power hits by Dimitris Efthymiadis.

0: Δημήτρης Αυτομιώτης.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι... Αλουστήλ, κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστήλ, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
4: Λαντό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή την

ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: resist the melodies. Stand by, hovering. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.

0: Πρωτό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 5 Αυγούστου. 5 Αυγούστου. Καλά, ξεκινήσαμε. 5 Οκτώβρη. Η γνωστή, η αγαπημένη, λέμε τώρα, Τσαγκαροδευτέρα. Γι' αυτό, όπου κι αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, κολλημένη στην Ικάρου ή πίσω από ένα γραφείο που αρνείται να αδειάσει πεισματικά, ή ακόμα στον καναπέ προσποιούμενη ότι διαβάζετε κάτι πολύ σημαντικό στο κινητό, καλώς ήρθατε εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και αν νομίζετε ότι έχω περισσότερη όρεξη από εσάς για δευτεριάτικη υπερορία, πλανάστε πλάνιν ηχτράν. Ας όψετε ο Γρηγόρης, που με έχει βρει καλό παιδί και με εκμεταλλεύεται. Να τα λέμε κι αυτά. Τσάκαρο Δευτέρα λοιπόν, η μέρα που εφευρέθηκε ξεκάθαρα για να τιμωρήσει την ανθρωπότητα επειδή τόλμησε να περάσει καλά το διήμερο. Η πόλη προσπαθεί ακόμη να καταλάβει τι ακριβώς έγινε το Σαββατοκύριακο. Οι γονείς ξεκίνησαν τις μεταφορές των παιδιών στα εξωσχολικά. Οι υποχρεώσεις τρέχουν και κάπου ανάμεσα σε ένα καφέ, ένα κινητό που δεν σταματάει να χτυπάει και μια δουλειά που έπρεπε να έχει τελειώσει από το πρωί, εμείς κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Δηλαδή τι, χαμηλώνουμε την κρίνια της καθημερινότητας και δυναμώνουμε αυτά που κάνουν τη ζωή μας κάπως υποφερτή. Οπότε καλή εβδομάδα με υγεία, καθαρό μυαλό, ανθρώπους που μας κάνουν καλό και όσο γίνεται λιγότερα επίγοντα που κάποιος άλλος θυμήθηκε να μας στείλει Δευτέρα απόγευμα στις 6. Κρήτη βέβαια, η εβδομάδα ξεκίνησε μετά από μερικές πραγματικά δύσκολες ημέρες. Οι κόκκινες προειδοποιήσεις και τα red code των προηγούμενων ημερών αφορούσαν την έντονη κακοκαιρία έως και την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα η εικόνα είναι σαφώς πιο ήπια. Παραμένουν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, αλλά με μικρότερη ένταση. Η θερμοκρασία κινείται περίπου από 17 έως 25 βαθμούς, ανάλογα το νομό, ενώ οι βορδιάδες φτάνουν στα τοπικά, στα ανατολικά, τα 6 μποφόρ. Στο Ηράκλειο ο ήλιος σήμερα ανέτειλε στις 7 και 17 το πρωί, θα δύσει στις 6 και 57 το απόγευμα. Μικρήναν οι μέρες, αυτό βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα κακό. Εμένα μου αρέσει αυτή η εποχή, αφού η εκπομπή ξεκινά με τη μέρα και κάπου στην πορεία, χωρίς να το καταλάβω, μπαίνουμε και στη νύχτα. Και η σημερινή μουσική είναι φτιαγμένη ακριβώς για αυτή τη μετάβαση. Να πούμε όμως και τα χρόνια πολλά μας. Σήμερα 5 Οκτωβρίου γιορτάζουν η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ρημογενής. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Και επειδή τα χρόνια από μόνα τους δεν αρκούν να είναι πολλά, αλλά κυρίως να είναι καλά, Νικόλα, να χαίρεσαι τη σύζυγο. Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, η ημέρα που κάθε χρόνο στις 5 Οκτώβρη είναι αφιερωμένη στους δασκάλους και στους εκπαιδευτικούς όλου του κόσμου. Και σήμερα ιδιαίτερα αξίζει ένα μικρό, μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνο το δάσκαλο ή τη δασκάλα που κάποτε μας έμαθε κάτι που δεν ήταν γραμμένο σε κανένα βιβλίο. Γιατί τους καλούς δασκάλους δεν τους θυμόμαστε για το τι μας έβαλαν να αποστηθήσουμε, τους θυμόμαστε για κάτι πολύ πιο σημαντικό, για τον τρόπο που μας έμαθαν να σκεφτόμαστε. Τώρα στα άλλα νέα, αθλητικά κυρίως, η εθνική μας κράτησε τη Γερμανία στοχή στην Τούμπα 0-0, παρέμεινε αίτητη στον όμιλο του Nation League και έφτασε στους 8 βαθμούς μαζί με την Ολλανδία στην κορυφή. Λευκή ισοπαλία λοιπόν, αλλά καθόλου άχρωμη και μεταξύ μας, όταν κρατάς τη Γερμανία στο 0, η Δευτέρα ξεκινάει λίγο πιο υποφερτά. Και τώρα, τι θα ακούσουμε σήμερα?
Σήμερα έχουμε μια εκπομπή για όσους αγαπούν τα τραγούδια που έχουν ιστορία, αλλά δεν φοβούνται να αποκτήσουν και καινούργια ζωή. Με δύο λόγια, κλασικό rock και pop, alternative, indie, λίγο σκοτεινή ηλεκτρόνικα, κινηματογραφική μελαγχολία και remix που παίρνουν παλιά αγαπημένα τραγούδια και τους αλλάζουν ρούχα, χωρίς όμως να τους αλλάζουν την ψυχή. Και ίσως αυτή να είναι η καλύτερη ατάκα για τη σημερινή Δευτέρα. Δεν χρειάζεται πάντα να αλλάξεις τραγούδι. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξεις το remix του. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η Τσαγκαροδευτέρα μπήκε για τα καλά από το πρωί, εμείς θα προσπαθήσουμε να τη μαλακώσουμε, γιατί εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι ξέρουμε από αυτά. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται δικά σας όλα αυτά? Με ένα τηλέφωνο. Δεν το είπα ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Να περιμένει λίγο στη γραμμή ο φίλος ή φίλη. Ένα τηλέφωνο, παιδιά, στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν, αφήνουμε έξω για λίγο τις δουλειές, την κίνηση, τα τηλέφωνα και ό,τι μας βάρινε από το πρωί. Ανεβάζουμε λίγο την ένταση και ξεκινάμε.

Καλησπέρα, Στέφανε. Φαντάσου, φαντάσου. Εγώ ακόμα στον Αύγουστο είμαι. Μάλλον δεν θέλω να φύγω από εκεί. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Πέτρο. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νικόλα. Ελπίζω. Πέτρο, ελπίζω. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Μαρίνα, να της ευχηθούμε κιόλας γιατί γιορτάζει καθότι εκπαιδευτικός. Χρόνια πολλά, Μαρίνα. Και να είσαι μία ξέχαστη δασκάλα, καθηγήτρια.

καλησπέρα και στην όμορφη Αφροδίτη, η οποία μας ακούει αφού κάνει τον περίπατό της κάπου στα βόρεια. Προσπαθώ να καταλάβω πού είναι η φωτογραφία που μου έχει στείλει. Δεν μπορώ. Μια βοήθεια. Εντάξει, με έφαγες βρε Στέφανε, με έφαγες. Κατευθείαν το κατάλαβα. Πήγα να πέσω σε λούμπα, αλλά εντάξει, το γλιτώσαμε.

Αυτός ήταν ο Τζούλιαν Λένον, ο γιος του Τζον. Και από τον ένα Beatles πάμε στον άλλον, γιατί έρχεται ο Πολ Μακκάρτνεϊ και το Hope of Deliverance.

μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο,

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθούμα?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και ξαναβρεθήκαμε. Μουσικό κανάλι 105,1. Μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο. Το πρώτο είχε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν. Το δεύτερο έχει ανθρώπους που μάλλον ξέρουν ότι δεν πρόκειται να το βρουν εύκολα. Πράγμα πολύ πιο ενδιαφέρον μουσικά. Η μέρα έξω έχει αρχίσει να χαμηλώνει και μαζί της αρχίζουν να ανεβαίνουν στην επιφάνεια κάτι παλιές ιστορίες. Γιατί η μουσική έχει αυτό το κακό, δεν χτυπάει την πόρτα της μνήμης, έχει κλειδάκι. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε από το Ηράκλειο Κρήτη σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λαστιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η Τσάγκαρο Δευτέρα μπήκε για τα καλά από το πρωί, εμείς προσπαθούμε να τη μαλακώσουμε. Γιατί εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι ξέρουμε από αυτά, έτσι. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Με ένα τηλέφωνο, τώρα όμως, το 2860-360, ξαναλέω, εισιτήρια για σινεμά, 2860-360.

Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει γιατί όταν είμαστε τρελά ερωτευμένοι λέμε ότι είναι υπέροχο, ενώ όταν ο άλλος μας έχει τρελάνει λέμε ότι χρειαζόμαστε ψυχολόγο. Η διαφορά είναι μικρή, το τραγούδι όμως είναι ωραίο. Alanis Morissette και Crazy.

τώρα, Σάφα Βιντάν and the Mojos. One day. Μία μέρα, δύο λέξεις πάνω στις οποίες έχει στηριχτεί περίπου η μισή ανθρωπινή αισιοδοξία. Μία μέρα θα ξεκινήσω γυμναστήριο, μία μέρα θα ξεκινήσω δίαιτα, μία μέρα θα οργανωθώ, μία μέρα θα κοιμηθώ νωρίς. Το μία μέρα είναι εξαιρετικό πράγμα, αρκεί να μην χρειάζεται να διευκρινίσεις

Και τώρα, Simon και Garfunkel, ο ήχος της σιωπής, The Sound of Silence. Ο ήχος της σιωπής, μόνο που εδώ η σιωπή δεν είναι η ησυχία που απολαμβάνεις όταν γυρίζεις σπίτι και κλείνεις την πόρτα. Είναι η σιωπή ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκείνη η περίεργη κατάσταση που μπορεί να βρίσκεσαι μέσα σε κόσμο, να μιλάνε όλοι γύρω σου και παρόλα αυτά να μην επικοινωνείς πραγματικά με κανέναν. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας Secret Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό οδό Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: εταιρείες.
1: Είστε υπάλληλος εδώ.
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα,
2: ξέρω.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Λατό FM στους 103,3.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5, εδώ στο Λατό FM 103,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας μίξαμε. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλη, Αχτή Μπαγκάλου και Εύαντς Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιμπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώπες, επισκευές χτιρίων.

0: μετά από αρκετό καιρό ξανά κοντά σας.
1: Έλα στρατά να βάλω μπρος μου στρατά να βάλω.
0: Ακούμε Μαντινάδες με τον Γιάννη τον Βάρδα.
1: Σμίξω με λουλούδι δρόσερό μου.
0: Και θέλω να πω ένα μεγάλο μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που όλο αυτό το διάστημα που δεν ήταν η εκπομπή στον αέρα σχεδόν καθημερινά επικοινωνούσατε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για το ενδιαφέρον σας. Είναι αυτό που δεν αγοράζεται και δεν πληρώνεται με χρήματα.

Η αλήθεια είναι ότι σαν να ξεκινώ πρώτη φορά εκπομπή. Πέρασαν τόσοι μήνες βέβαια. Ψάχνω να βρω τα κουμπιά στην κονσόλα και μου φαίνεται ότι τα θωρώ πρώτη φορά.

0: κύματα έρχονται.
1: Μια μεγάλη, μεγάλη, τεράστια καλησπέρα στον καλό φίλο του Μιχάλη και τη γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη.
0: Του χωρισμού σου οι πόρες, του χωρισμού σου οι πόρες και την ανάσα σου ζεστή.
1: Φίλε, σε ευχαριστώ τόσες φορές με τα τηλεφωνήματά σου.

0: Και πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλώς ήρθατε στα σπίτια μας. Να περάσουμε ένα ωραίο χειμώνα μαζί, παρεούλα, με υγεία και χαρά.
0: Να είστε καλά,
1: και βάλε ένα τραγούδι για όλο τον κόσμο.
0: Επειδή,
1: αφιερωμένο.
0: Επειδή πρέπει να λέμε.
1: Αλλά το Αντωνιό μου, τη χαρά του δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Το πήρα τηλέφωνο και θα σας πάρει βέβαια και αυτό.
0: Θέλετε να πείτε το όνομά σας?
1: Η Μαρίκα είμαι από τον Τυμπάκι.
0: Η κυρία Μαρίκα λοιπόν από τον Τυμπάκι. Να είστε καλά κύριε Μαρίκα.
1: Αργότερα θα σου ζητήσω όμως και το τραγούδι μου. Το ζήτησα μια φορά στον Κωνσταντίνο, αλλά δεν το βρήκε να το βάλει.
0: Θέλω να μιλάμε για την εκπομπή
1: τη δική μας.
0: Κυρία Μαρίκα, προσέξτε
1: με.
0: Θέλω να μιλάμε για την εκπομπή τη δική μας. Και ο Κωνσταντίνος τον αγαπάμε, τον ακούμε, τον άκουγα τόσο καιρό, τον εθαυμάζω. Απλά δεν θέλω σχόλια για τις άλλες εκπομπές.
1: Όχι αγάπη μου. Και εγώ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι που λες στην Μαντινάρωση, γι' αυτό το θέλω. Να το πεις για μένα.
0: Ακόμα δεν αρχίσαμε. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Κυρία Μαρίκα,
1: σας αγαπούμε πολύ κύριε Γιάννη. Εγώ με ενημέρωνε η Ευγενία, γιατί σε έπαιρνε η Ευγενία. Δεν το σκέφτηκα να πω να μου δώσει το τηλέφωνο. Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Όλα καλά. Αφού καλή αρχή, εγώ ήμουν η πρώτη. Μπο, δεν το ξέρω, δεν έβγαινα. Γουρλίδικα είμαι, γιατί όλοι το λένε, αλλά εντάξει.
0: Για να δούμε, για
1: καλή
0: να δούμε.
1: Καλή αρχή, καλό τέλος να έχετε. Επιτυχίες,
0: τέλος δεν θα έχουμε.
1: Εύχομαι πολλές.
0: Τέλος δεν θα έχουμε. Τέλος λέω δεν θα έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρικά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και συνεχίζουμε. Δύο μεγαλθύρια στην παράδοση μας. Λεωνίδας Κλάδος, Μανώλης Καγκλής. Λοιπόν, σαν πρώτη εκπομπή απόψε. Καλά έκανε η κυρία Μαρίκα και πήρε νωρίς. Θα έχουμε τηλεφωνήματα. Ειλικρινά θα το ξαναπώ, σαν να έχω πάρει μετάθεση. Ενώ έχω περάσει σε αυτό το στούντιο τόσα χρόνια, σαν να το βλέπω πρώτη φορά. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο κομμάτι ενός καλού φίλου, του Μιχάλη του Σταυρουλάκη, με τη Στέλλα την Κουκάκη. Υπέροχο, χίλιες φορές υπέροχο. Ακούστε το.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μιχάλη, καλώς όρισες.
1: Καλά, Γιάννη.
0: Καλώς όρισες, καλώς σας έβρια. Μιχάλη, μας ακούς?
1: Έλα, Γιάννη, ακούω.
0: Σ' ακούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι που ξαναγύρισες και θέλω να πω την καλησπέρα μου στον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του τη Μαρία, στο Χαραλάμπη, στον Κρουσόνα, την Τόνια, την Καλεντάκη, την Ποντικάκη και γενικά όσους ακούνε Αρετόκριτο. Λατό FM.
0: Και Αρετόκριτο. Εγώ, Μιχάλη, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για τα τόσα τηλεφωνήματα που μου έκανες όλο αυτό το διάστημα και ειλικρινά το λέω, κάθε φορά που έπαιρνες τηλέφωνο ήταν συγκινητικό. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και άμα θες, βάλε ένα τραγούδι του Αντώνη Κουκκίνου.
0: Το ξέρουμε ότι θες Κουκκίνο. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
1: Και καλώς όρισες.
0: Καλώς σας έβρεκα.
1: Και το στάζω Θεόφρια ξανάρθες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέριζω το Λατό FM, σας ιδιαιτέρως, την κυρία Βοντικάκη και όλους τους ακροατές, να μην λέω ονόματα πόσοι, γιατί θα πάρουμε πάρα πολύ. Και καλώς ήρθες και να μας ξαναφύγεις.
0: Να είστε καλά κυρία Ευγενία, σας ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ξανάρθετε.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Και αν έχεις χρόνο, ναι, θα βάλεις μαζοκοπάτσι. Και το αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Βεβαίως.
1: Και σε εσάς ιδιαιτέρως.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Γεια.
0: Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια Γιάννη. Σου Τόνια, καλώς την.
1: Καλώς όλησες, καλή σεζόν. Και εγώ θέλω πετσάκι.
0: Πετσάκι.
1: Γιάννη Μιχάλη. Ναι, πετσάκι.
0: Πετσάκι, Τόνια μας.
1: Ναι. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους. Καλή σεζόν, καλώς όλησες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μέχρι να δω τι ακριβώς έχει η δεύτερη γραμμή. Δεν θέλω να μου στενοχωριέστε. Μόνο με τη μία μπορούν.

Μια μεγάλη μεγάλη και τεράστια καλησπέρα στη γυρία Ειρήνη. Μας ακούει κάπου κοντά στην Ιερά Πέτρα. Να της χαρίσω σε εκείνη και στην παρέα της ολόκληρη την εκπομπή με τα χαιρετίσματά μου.

0: αυτά συμβαίνουν σε μια ζωντανή εκπομπή. Πάντα το πρώτο ξεκίνημα έχει τα θεματάκια του.
1: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω τόπο να
0: σταθώ. Ο Ηλίας ο Φανουράκης. Μόλις επικοινώνησε μαζί μου.
1: Όπου κι απάω βρέχει κι ας είναι.
0: Τα χαιρετίσματα του σε όλους. Τον ευχαριστώ για τις ευχές του.
1: Σύννεφα δεν έχει.
0: Το Viber που ξέρετε έχει αλλάξει, οπότε και να μου στείλετε κάτι σε αυτό το νούμερο που είχατε, δεν μπορώ να το δω. Και να...
1: Για τους άλλους μοιάζει μια ζωή, για μένα βρέχει μόνο.
0: Πώς να το πω τώρα, επεισόδιο που είχαμε σήμερα το μεσημέρι, επειδή ήταν το ξεκίνημα της εκπομπής φαίνεται. Κάποιος καλός άνθρωπος κατάφερε να μπει στο προφίλ της εκπομπής. Έχει κάνει τις διαδραγαδιές του. Επήγε και έβαλε ότι έχω σήμερα γενέθλια, ενώ είναι η ημερομηνία δημιουργίας του προφίλ της εκπομπής. Εκείνος την επέταξε σαν δικά μου γενέθλια. Αρκετός κόσμος μου έστειλε ευχές. Έχει κάνει και κάποια άλλα βέβαια.
1: Αγαπάς. Τα μάτια σου μου λένε μωρό μου ότι ακόμα μ' αγαπάς.
0: Οπότε με τα μηνύματα απόψε θα έχουμε

0: σε πώς μ' αγαπάς.
1: Θα ήμουν τώρα 6 χρονών. Καλή φάση.
0: Ακόμα κατά βάθος.
1: Όπως και να έχει,
0: ένα σου βλέμμα.
1: Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις θερμές σας ευχές.

Καλημέρα. Λέει ο Γιώργης. Γιώργιο, από το ζόρι σου να γράψεις μήνυμα έκαμες λάθος. Είναι πρωί να λες καλημέρα. Βράδυ είναι, οπότε θέλεις να γράψεις καλησπέρα. Αν και εσύ αυτά τα κάνεις εξεπίτηδες. Γιώργιο μας,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανία 30x60-1299. Και γυαλισμένο γραμμιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβέλα.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Ακούμε Αντώνη Κουγκλινό, τον καλό φίλο, τον Αντώνη μας. Όπως ζήτησε ο φίλος ο Μιχάλης από το Κουτσουρά. Και πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κοντικάκη, καλώς την.
1: Θα σας πω κι εγώ τις μαντινάδες μου.
0: Να τις ακούσουμε.
1: Αποκλειστικά σε εσάς. Πάετε ένα χαμόγελο και αγάπη από μένα. Πάντα με λόγια όμορφα μιλάτε στον καθένα. Το σεβασμό μου έχετε και την εκτίμησή μου. Μέχρι να ζω θα βρίσκεστε μέσα στη τίμησή μου. Μ' αρέσει η παρέα σας, γιατί χαρά μου δίνει. Η ανθρωπιά σας, φίλη μου, παντοτινά θα μείνει. Και μια δική σας πάλι. Ευαισθησία ανθρωπιά, ευπρέπεια καλοσύνη και η μορφή σου αθάνατη στους φίλους σας θα μείνει. Ευχαριστώ
0: κυρία
1: πάρα
0: Μαρία,
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντα
0: για τα
1: υγεία,
0: χαρήκαμε
1: πάρα
0: σας.
1: Πολύ όλοι. Και θαυμάζω την Ευγενία που σε έλεγε κάθε βράδυ σε όλες τις εκπομπές. Τον Γιώργο, τον Μανώλη, τον Κώστα, τον Κουβεράκη. Εγώ θέλω να σας πω όλους, αλλά δεν μπορώ γιατί θα φάω την ώρα. Θα πω μόνο στο Μιχάλη από τον Κουτσουρά που δεν μπορούσα να του μιλήσω γιατί βάνω όλους μαζί. Και στον κύριο Κουκλινό και στην κυρία Μαρία που μου λείπουν τώρα πολλές μέρες έχω να τους δω. Ευχαριστώ όλους σας, σας αγαπώ όλους σας. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, εγώ σας ευχαριστώ
1: και
0: για
1: εσείς,
0: τα τηλεφωνήματά σας τόσο διάστημα. Να είστε πάντα καλά.
1: Δεν σε ξεχνάμε ποτέ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τη μία γραμμή. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο στούντιο. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρίκα από το κουμπάκι. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Μπεντίνης στη λύρα. Ένα λαούτο ο Γιώργος ο Κερούλης. Στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Τζανάκης.
2: Στον γύρο μου τις αποστροφές, έλα να τα μωθούμε. Στον γύρο μου τις αποστροφές,
0: είναι αντικριστές μαντινάδες.
2: Έλα να τα μωθούμε.
0: Μεταξύ του Μανώλη του Τζανάκη και εμένα.

0: αυτό το κομμάτι θα το χαρίσω σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Φτάνουν τα καμωμένα.
0: Ιδιαίτερα σε εσάς
1: που,
0: που δεν έχετε επικοινωνήσει ποτέ με την εκπομπή και κάθε μέρα. Γνωρίζω ορισμένους από εσάς ότι είστε φανατικοί ακροατές.
1: Πολλές φορές τα όνειρα.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρικό, πως...

0: όνειρα. Όνειρα, μόνο όνειρα. Να γίνονται αυταπάτες.
1: Άντες, αντές, μα γίνονται αυταπάτες.
2: Βέβαια γίνεται ένα χαμός με τα τηλεφωνήματα. Απλά η μία γραμμή δεν μπορεί να ακουστεί. Στο επόμενο διαφημιστικό θα δω αν καταφέρω κάτι. Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
2: Καλώς την κύρια Μαρία. Καλώς την.
3: Καλώς όρισες. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο. Όλες τις φιλενάδες και φίλους. Ιδιαίτερα την κυρία Γοντεκάκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία, την Τόνια. Ό,τι θέλεις βάλε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και αγάπη. Αγάπη, αγάπη σε όλο τον κόσμο εύχομαι. Να περάσουμε μια καλή σεζόν και να έχουμε την υγειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα να μας κάνετε πάλι. Να έχετε την υγειά σας, τίποτα άλλο.
2: Να είστε καλά κύριε Μαρία.
3: Την υγειά σας και όλος ο κόσμος.
2: Να είστε καλά.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, καλό βράδυ κύριε Γιάννη, καλό βράδυ.
2: Καλό σας βράδυ.

0: παραπλανούνε. Άντες, άντες, που σε παραπλανούνε, που περιμένεις αδικά κι αυτά δεν ξεδιλιούνε. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ναι, έλα, κυρία.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
1: Να είστε καλά και καλή σεζόν χειμωνιάτικη.
0: Να είστε
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς άλλη φορά. Απόψε θέλω να αφιερώ στην οικογένειά μου το βασιλικό της βόρτας μου.
0: Βεβαίως, κυρία Ελένη.
1: Κύριε Γιάννη, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω να το βάλεις.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή
0: καλό
1: βραδιά.
0: Βράδυ.
1: Θα ξαναλέμε.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή και να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη για εσάς που βγαίνετε στη δεύτερη γραμμή. Δεν μπορεί η δεύτερη γραμμή να μπει μέσα στο στούντιο. Οπότε υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία. Ζητώ ξανά συγγνώμη για εσάς. Κυρία Κατερίνα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που θα είναι στην παρέα μας. Χιλιάδες καλώς όρισες, να μας ανοίξεις πάλι την καρδιά μας, την ψυχή μας, να μας γεμίσεις χαρά. Λοιπόν, και σου λέω Γιάννη μου, καλώς όρισες πάλι στην εκπομπή μας, γιατί είναι η παρουσία σου βοτάνει στην πληγή μας. Μεγάλη απουσία σου, και θέλω να το ξέρεις, με τη δικό σου γυρισμό χαρές θα μας εφέρεις. Ήρθε το γέλιο μου πάλι ξανά στα χείλη, που με την απουσία σου είχε η χαρά μου φύγει. Έλειπε και ήταν σκοτεινές οι νύχτες οι δικές μου, και ήρθε και να ξαναφωτιστούν πάλι αργατινές μου. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι, και θα περάσω με όμορφα τις αργατινές μας πάλι. Με αγωνία άνοιγα το ράδιο τα βράδια, μήπως γυρίσεις ξαφνικά και βγω από τα σκοτάδια. Μα ευχαριστώ την Παναγιά που είσαι πάλι κοντά μας, να ξαναβρουν το γέλιο τους στα χείλη τα δικά μας. Και αυτοί που προσπαθήσανε να κόψουνε τα φτερά σου, να ξέρουν πώς εγίνει και διπλό το πεταγμά σου. Ο αετός θα ανοίγει τα φτερά πάντα στην καταιγίδες, και σε όσες μπόρες κι αβρεθεί δε χάνει τις ελπίδες. Και όποιοι κι αν ήταν αυτοί που έγιναν η αιτία, να ξέρουν πως μεγάλωσε η δική σου αξία. Πες τους να κάνουν εκλογές, τότε θα καταλάβουν. Για ψήφους ένα στρογγυλό μηδενικό θα πάρουν, για όσοι σε πειράξανε.
0: Δεν με πειράξε κανένας.
1: Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είσαι καλά, να σε έχουμε πάλι κοντά μας, να περνούμε όμορφα τα βράδια μας, και υγεία σε όλο τον κόσμο, και να μην συμβεί αυτό.
0: Να ξαναφύγουμε.
1: Η απουσία σου μας εστίσε πολύ, να το ξέρεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πάρα πολύ.
1: Πάντως να το ξέρεις ότι όλοι με το Γιάννη τον Μπρόκο. Μα πότε μα είμαστε πράγμα, μα πότε αγυρίσει και όλο αναμονή και όλο.
0: Ήταν μια καλή περίπτωση πάντως να δω κι εγώ το τι ακριβώς ακουρατές έχω.
1: Τι σημαίνει Γιάννης Μπρόκος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σημαίνει πολλά για μας, για όλο τον κόσμο. Να το ξέρεις ότι σ' αγαπούμε όλοι, και η προσφορά σου είναι μεγάλη για όλους μας.
0: Σας ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Κύριε Γιάννη, χαίρομαι που είσαι πάλι κοντά μας, και να είσαι καλά, να περάσουμε όμορφα βράδια, όλος ο κόσμος, υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και στις οικογένειές μας, όλων όλων.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό
1: λοιπόν,
0: βράδυ.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ. Και άμα θέλαμε να τις ξαναβάλεις, θα τελειώσεις οι μαρινάδες σου.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλήθεια. Στο τέλος θα τις βάλεις, να τα ακούσω μέχρι τέλος, μέχρι να κοιμηθούμε.
0: Απόψε τις παίξαμε. θα παίξουμε και άλλα κομμάτια, δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, με αυτό μας έλειψε, γιατί το ζήτησα δύο-τρεις ας πούμε και δεν το βρίσκανε, δεν ήξερα τον τίτλο. Και στον Κωστή το Μουμεράκη, στον Γιώργο το Λεκάκη, μου λέει δεν το βρήκα. Δεν ήξερα τι είναι το τίτλο.
0: Δεν υπάρχει στο YouTube. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θα το στείλω του Γιώργη να το έχει.
1: Βέβαια, την επάτησα. Και περίμενα άδικα.
0: Λοιπόν,
1: την αγάπη
0: καλά, κυρία
1: Κατερίνα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Ακούμε τον άρχοντα τον Βασίλη τον Σκουλά με τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη. Ακούμε το Βραχιόλι. Για την κυρία Ευγενία που ζήτησε Μαζοκοπάκη.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Χαραλάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλώς όρισες πάλι την εκπομπή μας που σε περιμένουμε τόσο να καιρό με αγωνία, γιατί είσαι ένα κομμάτι της ζωής μας, ολονό τον ανθρώπο, το μοναχικό, τον εξενιτεμένο, το... Λέγαμε πότε μου θα έρθει ο Γιάννης αυτός ο τρέτος άρπο να τον ακούσουμε. Εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί περιμένει ο κόσμος, όπως λέει στο τηλέφωνο, δεν βλέπει τ' άλλο. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά
0: και, εσύ καλά,
1: και να ξέρεις ότι σας αγαπούμε όλοι, φίλε Γιάννη.
0: Και εγώ σας αγαπώ όλους και όλες. Να είστε καλά.
1: Καλή βραδιά, φίλε Γιάννη.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Και καλή σεζόν.

Πολλά πολλά χαιρετίσματα στον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη και στους ειδικούς του ανθρώπους, ειδικά στη μάνα του, την κυρία Νίκη. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Όλα τα κομμάτια είναι αγαπημένα, αλλά αυτό παρά είναι ο Μιχάλης, ο Πετσάκης, Τονιά.

0: πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Είναι το εστιατόριο Μαϊστράλι, Αχτή Παγκάλου και Εύανς, Κιτροπλατεία, στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώσεις, επιχευές κτηρίων. Και πάμε στη γραμμή μας. Καλώς στην κυρία Εύα.
1: Καλώς τον κύριο Γιάννη τον Πρόκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χίλια καλώς ορίσματα.
0: Σας
1: να είστε καλά πάλι που ξανάρθες. Καλή σεζόν να περάσουμε με όλους τους καλούς μας ακροατές. Να σου πω δύο, Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Φτεράβαλα λέει του λογισμού και πέταλα στη σκέψη, όπου σου να ανεμπόδιστη να έρθει να σε γυρέψει. Μα δεν σε έβρικε. Γέλα καρδιά μου λέει κι ας πονείς, έστω και στανικό σου, μη δίνεις παραβάρεση σε ξένο και δικό σου. Με την αγάπη μου κύριε Γιάννη, καλώς όρισες, καλά να περάσουμε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά κυρία.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Πονείς χαϊμένη μου καρδιά.
0: Γεια σου φίλε μου Μανώλη. Ναι, να τα κιόνα το οικονομήμα με τον μπράτσο σηκωμένο.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στην Ευαγγελία, τη Γιαβιζάκη, την καλή μας φίλη, στο Ρέθυμνο. Ευαγγελία δεν με αφήνει. Να δω το μήνυμα. Είδα μόνο την καλησπέρα. Πρέπει να μπούμε σε μια τάξη. Πιστεύω αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα. Καλησπέρα σε όλο το Ρέθυμνο. Ειδικά στις δικούς μου ανθρώπους, προσωπικά δικούς μου συντέκνους και ξεδάρφια. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Plateau FM.
1: Πίσω από κάθε success story.
2: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και θα ακούσουμε το Βοσκαρουδάκι με τον αξεχάστο, τον ανεπανάληπτο, τον Κώστα Μουντάκη. Και θα το χαρίσω αυτό το κομμάτι στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον καλό μου φίλο τον Μιχάλη. Σε όλους και όλες εσάς που σας αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης να το χαρίσω σε εσάς που ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα.

Ακούμε το Γιώργη τον Παπαδάκη σε ένα υπέροχο κομμάτι, σε στίχους, σε μουσική και ερμηνεία. Από τον Αντώνη μας τον Κοκκινό. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλή επιστροφή στο ραδιόφωνο με την εκπομπή σου και καλωστερεωμένος. Ακριβώς χαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους, την αγάπη μου σε όλους. Να σε καλά φίλε Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και εμείς σου ευχόμαστε υγεία, χαρές και πάντα επιτυχίες.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλεντάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλώς όρισες. Ευχαριστούμε που ήρθες πάλι στην αποσπερίδα μας, να γεμίσει η αποσπερίδα μας, γιατί πραγματικά όλα που σου είπαν οι προηγούμενες κυρίες, εγώ δεν σου τα λέω. Τα υπογράφω όμως όλα. Έτσι, σαν ζητούσαμε με το καλό να πουνταμώσαμε, εύχομαι χαρούμενα νέα να έχουμε να λέμε κάθε βράδυ, με αγάπη, υγεία, να έχουμε έναν καλό χειμώνα. Και ανταποδίδω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Μιχάλη και στη γυναίκα του, την κυρία Μαρία Σταρκαλοχώρη, και όλες τις κυρίες που άκουσα, όλοι που γρυκούνε, να είστε όλοι καλά και καλώ σας μίξαμε όλοι.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Κύριε Γιάννη.
0: Χαιρετίσματα στον Νίκο και σε όλους τους ανθρώπους σας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ καλησπερίζω, δεν κατέανε γρυκούν τα παιδιά, μπάνια στη δουλειά. Αλλά καλησπέριζω και εγώ όλους και τα παιδιά και τα γκόνια και τα δισεγκόνια και όλους από μας εγρικούνε. Καλή βραδιά και καλώς σας μίξαμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.

0: ανοίξαμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο καλός φίλος ο Αντώνης ο Τσικολιδάκης γράφει: καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, κυρίως την κυρία Καλεντάκη, την Ευγενία, το Σωμάρο Στελή, το Χαραλάμπη και τη γιαγιά μου. Καλό ξεκίνημα, καλή σεζόν. Να σε καλά φίλε Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σαν διαβατάρικο πουλί, σαν διαβατάρικο πουλί.
1: Γιώργος Κατσαμάς στη συνέχεια.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Νίκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε στην εκπομπή σας.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλή σεζόν να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα σου πω... Θα σου πω μια μαντινάδα.
0: Αν ακούσουμε.
1: Φθινόπωρο λέει και τα πουλιά μισεύουν σε άλλον τόπο. Μα σε ξανάρθε στη φωλιά που έχτισε με κόπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φύλακα να σε λέει στη φωλιά που είσαι πουλί μου χτίσει. Γιατί κοπέλη θα τη βρει και θα την εγκρεμίσει. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νίκη, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Φίλε Ηλία Φανουράκη, δεν θα καταφέρω να το διαβάσω γιατί όντως είναι συγκινητικό. Θα προσπαθήσω όμως.

0: Γιώργης Μανολίδης στη συνέχεια. Ακούμε τον Μαλιατζή και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο από την Ιερά Πετρά. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, να είστε καλά.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Δεν ζήτηξα.
0: Και εγώ, μου λείψατε όλοι σας.
1: Θα μου πάρεις ένα τραγούδι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, βάλε μου και όλα που θες.
0: Να είσαι καλά κύριε Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, εντάξει Γιάννη.
0: Καλώς βράδυ.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, από αρνητικό πουλί, γύρισε στη φωλιά σου. Γιατί σ' αναζητήξανε στην Κρήτη τα παιδιά σου.
0: Κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σ' ακούω πάντα. Σ' αναζητήσανε και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ακούμε κάθε βράδυ.
0: Δημήτρης από Αστερούσια, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
0: Καλό σας βράδυ.

Για εσάς που δεν το ακούσατε από την αρχή, θέλω να σας πω ένα μεγάλο, μεγάλο συγγνώμη για εσάς που ταλαιπωρήσετε στη δεύτερη γραμμή. Τάχω που τάχω με τον ΟΤΕ. Έλεγα πέρυσι ότι θα πασκάφτω από τον ΟΤΕ να βάλω ένα καλώδιο μοναχός, να το φέρω στο σταθμό να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν και η γραμμή χτυπά κανονικά, απλά κάτι συμβαίνει με τη συσκευή, πρέπει να είναι.

Και συνεχίζουμε με Θανάση Σκορδαλό, Βασιλικό στην πόρτα σου. Το ζήτησε η κυρία Ελένη από την Πάκη. Εγώ να το χαρίσω στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα. Και σε σένα το μορφόπεδο που μου έρχεσαι στη δουλειά κάθε πρωί με το Βασιλικό σταυτί. Μ' αρέσει ρε φίλε που είσαι χαρούμενος, πώς θα το κάνουμε.

Γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Ηλίας ο Φανουράκης. Τίτλος «Επιστροφή» του Γιάννη Μπρόκο. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές, φίλους, γνωστούς, άγνωστους, που κάθε μέρα γινόμαστε όλοι μαζί μια ζεστή αγκαλιά. Χάρη σε σένα και σε ευχαριστούμε για αυτό το δώρο που μας κάνεις. Εδώ Λατό FM 103,3. Εδώ Άγιος Νικόλαος. Εδώ η φωνή της Ανατολικής Κρήτης που ξαναβρήκε τον παλμό της. Μας έλειψες αδερφέ μας. Έλειψε η φωνή σου, το γέλιο σου, η τρέλα σου. Οι διακοπές τέλος. Τα κεφάλια μέσα τώρα. Επιστροφή. Δυνατά επιστροφή. Με δύναμη, γεμάτες μπαταρίες, γεμάτη καρδιά. Όλοι εμείς σε περιμέναμε, δεν ξέρεις με πόση λαχτάρα να σε ακούμε και με τη δική σου φωνή να ανταλλάσσουμε ευχές ο ένας τον άλλο. Σε ευχαριστούμε για τα όμορφα απογεύματα που μας χαρίζεις και μας ταξιδεύεις. Πάντα συνεπείς στα καθημερινά ραντεβού 7 με 9, Δευτέρα έως Παρασκευή, στον κόσμο της μουσικής, της χαράς, της ηρεμίας, στους μοναχικούς και όχι μόνο. Πολλές ευχές από όλους εμάς, εδώ. Τους ακροατές σου, τους φίλους σου, τους αδερφούς σου, καλή σεζόν. Καλή αρχή με υγεία, με κέφι, με αγάπη. Άνοιξε το μικρόφωνο, άνοιξε την καρδιά σου και εμείς τις δικές μας καρδιές και πάμε. Ο Άγιος Νικόλαος σε ακούει, η Κρήτη σε ακούει, ολόκληρος ο πλανήτης. Πάμε αδερφέ Γιάννη, πάμε με δύναμη. Πάμε Λατό FM 103,3. Ο Μάρκος ο Άνεμος, Κρουσάρος. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Αλεφαντινό, γιατί το υπέροχο κομμάτι πρέπει να τα ακούσουμε. Να τελειώσουμε όμως το μήνυμα με το υγεία του Φανουράκη. Καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους. Καλώς ανταμώσαμε και απόψε. Καλώς όρισες, καλές εκπομπές. Εύχομαι υγεία, πάντα υγεία και χαρές. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Ακούμε τον καλό φίλο τον Πέτρο τον Μαρούλη σε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Μαζί του στο λαό του ο Γιώργος ο Χαλιαδάκης όπως πάντα, στα πλεστά ο Στέλιος ο Κουτσουράκης. Και ο Βασιλής ο Κοκοτζάκης στην κιθάρα.

Και να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Εστιατόριο Μαϊστράλι, Αχτή Παγκάλου Γεύανς, Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές κτηρίων.

κυρία Ιωάννα από την Άρβη γράφει. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, σε σένα και σε όλη την παρέα μας. Καλή επιστροφή και καλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Να σε καλά κυρία Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.

Επιτέλους μας άφησε το χακεράκι μας να δούμε το μήνυμα από την καλή φίλη την Ευαγγελία τη Γιαβιζάκη από το Ρέθυμνο. Γράφει η Ευαγγελία, καλησπέρα Γιάννη, καλώς όρισες στην παρέα μας και πάλι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν και καλές εκπομπές σου εύχομαι. Να είσαι καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Ευχαρισμένο όλο το πρόγραμμα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Μανώλη Μπάγκαλο για το φίλο τον Κωστή από την Γκριτζά. Κωστής μας ζήτησε το Γκόζι Ραντόνι με τον Μανώλη τον Μπάγκαλο. Να στείλουμε στον Κωστή μια μεγάλη καλησπέρα και στην παρέα του φυσικά.

0: την αρχή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λαντό FM για στην εκπομπή Ξεβαντώματα. Και θα το χαρίσω στο φίλο μου τον Γιώργη, στο Ηράκλειο. Ζήτησε να ακούσει Νίκο.

περνούμε γρήγορα γρήγορα στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Να μην αφήσουμε παραπομενεμένο το φίλο τον Νίκο. Ο οποίος μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Ίσα ίσα που προλάβαμε, φίλε. Νεκτάριο Σαμόλιες.

Να το χαρίσω σε όλους εσάς που μας ακούτε, είτε μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικολάο, είτε μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος στο Ηράκλειο. Τα 7,9

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρεθήκαμε. Μου γύρσατε κι εσείς πάρα πολύ. Άλλη μια φορά θα σας ευχαριστήσω για την αγωνία σας, το ενδιαφέρον σας, όταν θα ξανά είναι κοντά σας η εκπομπή. Την εκπομπή σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι, Αχτή Παγκάλου και Εύανς, Κιτροπλατεία, στον Άγιο Νικολάου, και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώπιες, επισκευές θηρίων.

Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
7: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή την

ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Κάνε τσιγάρο να σου πω καμιά κουβέντα. Βάλε ακόμα ένα ποτό, τι βιάζεσαι.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕ.
10: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρον Έψιλον.
11: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
1: Καλό ταξίδι.
0: Πάνω στο τζάμι που παγώνει.
1: Καλό ταξίδι.
0: Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Στιχάκια με το δάχτυλο

Λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρου μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

μακριά από τις γκρίζες λάμψεις μου. Χρόνε μου ψυχοφθόρε, σε χαιρετώ. Λαμπρό αστέρι της αυγής, τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ. Power hits by Dimitris Efthymiadis.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210.
3: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
4: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
3: Viva Colors.
4: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
3: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
4: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
3: για όσα θέλετε να θυμάστε,
4: πάλι Viva Colors.
3: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
4: Viva Colors.
3: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Τηλέφωνο 28410 82094.
5: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Να μπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο.

Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ. Το ξέρω, δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

Στο σώμα ταξιδευτώ και στην ψυχή χαμένο. Μες στην καρδιά του μοναχό και πάντα φοβισμένο. Κατέβηκε ένας αετός μια μέρα στο χωράφι.

όταν μας βρούνε παγωμένους, χαρούμενους μα πεθαμένους, θα γράψουν οι εφημερίδες πως αυτοί ζήσανε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές. Συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις. Είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: FM στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410-82094.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
3: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τον αυτόματο πιλότο, να αφήσουμε τις μάσκες και να μιλήσουμε αληθινά. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε. Εδώ έχουμε μικρόφωνα ανοιχτά για να σας ακούσουμε. Για τις σχέσεις, τα όρια μας, τις αλλαγές και όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Επειδή καμιά αλλαγή δεν γίνεται στη σιωπή, γι' αυτό έλα να το μιλήσουμε με τη Λίνα Καροφυλάκη κάθε Τρίτη στις 5 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Plateau FM. Στους 103,3.